Κλείνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου

απλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: μεριά σου.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: θα προδοθεί.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είσαι στον Παλμό, είσαι στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και είμαι η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Άνοιξη δεν έχουμε, έχουμε καλοκαίρι. Αλλά αυτό το mood είναι τέρμα καλοκαιρινό. Δευτέρα, 25 Μαΐου σήμερα, και θέλω να πω την καλημέρα μου στους οδηγούς μας, στους ταξιτζίδες μας, σε όλους εσάς που είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε. Για να πάτε δουλειά και όχι σε μια παραλία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους απανταχού ακροατές μας, στη Βέρεια, στα Γιάννητσά, στην Έδεσα, στην Κατερίνη, όπου και αν εκπέμπουμε. Και φυσικά σε όλα μου τα φιλαράκια που μας ακούν διαδικτυακά μεν, φανατικά δε. Αθήνα, Κρήτη, Κύπρο, καλημέρα ρε παιδιά. Το Viber μας 6931-35-70-27 είναι ανοιχτό. Θέλω να μου στείλεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους. Και φυσικά θέλω να μας βρεις στα social media του σταθμού Παλμός 965FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Τρέχουν και σούπερ διαγωνισμοί. Δύο ολοκαινούργια iPhone 17 Pro θα γίνουν δικά σου, αρκεί να μπεις τώρα, όπως είσαι, να τα διεκδικήσεις, να δηλώσεις συμμετοχή στο καρφιτσωμένο post. Δίνουμε και ταξιδάρα στη Λευκάδα για του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα είναι η κλήρωση, μπες και κέρδισε τα εδώ και τώρα. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ο Ολυμπιακός χθες κατέκτησε τη EuroLeague και ξεσήκωσε όλη τη χώρα. Έχουμε να πούμε τα νέα του Σαββατοκύριακου, τα νέα της πόλης, τα νέα ολόκληρης της χώρας, διατροφικά tips, tip γυμναστικής. Και αλήθεια, στο υπογράφο δεν θα βρεις καλύτερα από εδώ. Σε πάρα πολύ λίγο, Βασίλης Μπατής θα είναι εδώ καλεσμένος στο στούντιο. Είναι μεγάλη χαρά και ακόμα μεγαλύτερη τιμή που θα τον έχω παρέα μαζί μου. Έχεις καταλάβει ότι δεν το κουνάς. Φύγαμε μαζί μέχρι τις 11. Εφύγαμε.

0: 4 λεπτά μετά τις 8 και η μέρα είναι εξαιρετική σήμερα.
1: Έλα μωράκι μου.
0: Μα και πώς άλλος θα μπορούσε να είναι Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα και θα μας κάνει έναν καιρό εξαιρετικό. Μετά τα τέρατα του Σαββατοκύριακου που έβρεχε ολημερής και ολυνυχτής. Καταμποντισμοί, σεισμοί, όλα. Τώρα σήμερα η μέρα λιακάδα, 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή και θα φτάσει μέχρι και τους 27, τολμώ να σας πω. Θα βράσουμε, αλλά επιτέλους ήρθε το καλοκαίρι. Δεν αντέχω άλλο, ρε παιδιά. Καλημέρα στον Νίκο που μας έστειλε ήδη την καλημέρα του. Είναι στην Τζιμισκή και μας χαιρετάει. Πάμε όμως εμείς τώρα παρέα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας. Θα ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό, όπου στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά καθυστερήσεις έχουν ξεκινήσει ήδη στο ύψος της Τούμπας, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και την Ανηφόρα. Στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα είναι καλύτερα. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις επίσης στο ύψος της Τούμπας και τίποτα άλλο. Μετά θα συνεχίσετε το δρόμο σας και θα φτάσετε στους προορισμούς σας. Θέλω να πηγαίνετε σιγά σιγά, να φοράτε τη ζώνη σας και να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να αφήνετε το κινητό σας κάτω. Θα απαντήσετε μετά στο μήνυμα, στο τηλέφωνο, σε όλα αυτά. Δεν χάθηκε και ο κόσμος.
2: Για σένα λιώνω.
0: Λοιπόν, πάμε και στο κέντρο της πόλης. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή έχουν φορτώσει ήδη τα πράγματα. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Η Βασίλισσα Σόλγας επίσης είναι φορτωμένη, που επηρεάζει και την Τζιμισκή. Η Εγνατία έχει καθυστερήσεις στο ύψος της Καμάρας μέχρι και την Αριστοτέλους. Οπότε καταλαβαίνετε, όλοι έχετε λίγο πολύ βγει στους δρόμους. Δραγούμη, Ερμού, Κατακόκκινες, γύρω από τα δικαστήρια ένας πανικός. Αφήνετε το αμάξι κοινό, σηκώνετε χειρόφρονο και γεια σας! Φύγατε για μια θάλασσα να βουτήξετε. Πλάκα κάνω προφανώς.
1: Αλλά θα στα πω μετά.
0: Και όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης χρησιμοποιώντας τη Λαγκαθά, επίσης ετοιμαστείτε για καθυστερήσεις. Εσείς τώρα τι κάνετε? Πίνετε μια γουλιά καφεδάκι. Ακούτε Παλμό 96,5 και την Αδηγόνη, η οποία επιστρέφει σε πάρα πολύ λίγο να σας πει όλες τις ειδήσεις της πόλης για τις υπόλοιπες μέρες. Για να είστε πανέτοιμοι και προετοιμασμένοι.

0: τρέπεται για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά

0: και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
0: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
0: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
0: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
3: 35 λεπτά μετά τις 8 και έχουμε επιστρέψει. Είσαι στον Παλμό, είσαι στους 96,5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. 25 Μαΐου σήμερα Δευτέρα και όλο το Σαββατοκύριακο. Τι καιρός ήταν αυτός, ρε παιδιά. Έριξε καρέκλες. Να πούμε ότι αποκορύφωμα ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην οδό Τσιμισκή, στο ύψος στα Λαδάδικα εκεί πέρα, όπου ένα μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε στο οδόστρωμα. Είναι ένα πάρα πολύ πολυσύχνα στο σημείο της πόλης. Το κλαδί έπεσε ανάμεσα σε σταθμευμένα ταξί που βρίσκονταν στην πιάτσα εκείνη τη στιγμή. Ξέρετε που εννοώ. Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν ούτε σοβαρές ζημιές, ούτε τραυματίστηκε κάποιος. Ένα πέντε σταγόνες έριξε, που λέει και ένας φίλος, και κατέρευσαν τα πάντα. Πάμε να δούμε όμως τι νέα έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους, όπου σήμερα έχουμε εργασίες συντήρησης στην εσωτερική περιφερειακή οδό και στην Θεσσαλονίκη Σμουδανίων. Θα έχουμε κοπές πρασίνου, καθαρισμούς και παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία, οπότε ετοιμαστείτε να χαμηλώσετε ταχύτητα καθώς προχωράει η μέρα. Πάμε να δούμε όμως πού δεν θα έχουμε ρεύμα και πού δεν θα έχουμε νερό. Λοιπόν, ρεύμα δεν θα έχουμε στο Παλαιοκαστρό, στους δρόμους όπως η Πέτρου, η Παύλου, η Μεγάλου Αλεξάνδρου και η Ικάρων. Στο Ωραιόκαστρο δεν θα έχει ρεύμα μέχρι και τις 2, σε τμήματα της Νεοχορούδας και της Οδού Κολοκοτρώνη. Στη Θέρμη θα μείνουν χωρίς ρεύμα κάποιες οδοί. Η Οδή Ελευθερίας, Βίκτορο Σουγκό, Μενέλαου Λουντέμι, Ματσούκας και Ελπίδος. Και εννοείται δεν λείπουν ούτε οι διακοπές νερού. Στο Λαγκαδά συγκεκριμένα σήμερα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ίδρευσης, με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές, κυρίως στο κέντρο του Λαγκαδά, να μην έχουν νερό. Όταν επανέλθει το νερό, σας κεντρίζω το ενδιαφέρον και σας το επισημαίνω. Πρέπει να αφήσετε το νερό να τρέξει πρώτα λίγο, γιατί στην αρχή έχει το χώμα. Το αφήνουμε να τρέχει και μετά πίνουμε ή μαγειρεύουμε ή το οτιδήποτε. Και θα περάσουμε στο θέμα της πόλης, καθώς το μετρό Θεσσαλονίκης 29 Μαΐου κλείνει, θα σταματήσει προσωρινά τη λειτουργία του για περίπου τελικά 2,5 εβδομάδες. Ο λόγος είναι οι δοκιμές και εργασία σύνδεσης για την επέκταση προς την Καλαμαριά, προκειμένου να μπούμε επιτέλους στην τροχιά παράδοσης της επέκτασης. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής της λειτουργίας του μετρό, πέρα από το πατίνι που θα κινούμαστε, πέρα ότι θα βράσουμε, θα λιώσουμε, θα αφήσουμε τα σώθηκά μας στους δρόμους, θα επιστρέψει η γραμμή Μ1, το λεωφορείο, και θα ενισχυθούν και βασικές γραμμές του ΟΑΣΤ, οπότε θα έχουμε παραπάνω συγκοινωνίες προκειμένου να εξυπηρετηθούμε όλοι εμείς. Εντάξει, η ταλαιπωρία να πούμε πως είναι προσωρινή, ελπίζουμε το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει όλους. 2,5 εβδομάδες είναι, ελπίζω, θα περάσουν. Αυτά ήταν εν πολλής τα νέα της πόλης. Ελπίζω να τα ακούσατε, να ενημερωθήκατε και να προσαρμοστήκατε κατάλληλα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την αθλητική σας ενημέρωση, γιατί χτες είχαμε τέρατα, είχαμε τελικό της EuroLeague, είχαμε Ολυμπιακό να το σηκώνει μετά από 13 χρόνια. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Δεν φεύγει κανένας.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου!
1: Το βάλε!
2: Αθλητική ενημέρωση. Είχαμε τέρατα όλο το Σαββατοκύριακο Final Four της EuroLeague. Έγινε ένας πανικός. Σε ελληνικά χέρια η φετινή Ευρωλίγκα. Και εκεί μένουμε, γιατί χτες ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια και σε όλες τις ομάδες. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Από την Παρασκευή, που ήταν η ημιτελική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είχαμε Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε το απογευματάκι, όπου ο Ολυμπιακός και νυν πρωταθλητής επικράτησε με 79-61 της τουρκικής ομάδας, πήρε την πρόκριση αέρα πατέρα στο τελικό της διοργάνωσης. Ακολούθησε το βραδάκι δεύτερος ημιτελικός, όπου η Βασίλισσα Ρεάλ επικράτησε με 105-90 της Βαλένθια και πήρε την πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης. Πάρα πολλοί το περίμεναν ότι η Βαλένθια, μετά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε με τον Παναθηναϊκό, θα κατέρε στο Final Four, όπως και έγινε, με αποτέλεσμα το ζευγάρι του τελικού να είναι Ολυμπιακός Ρεάλ. Χτες το βράδυ ήταν αυτή η ματσάρα σε ένα φανταστικό γήπεδο στο Telecom Athens Arena, το γνωστό σε όλους μας ΟΑΚΑ, που είχε ντυθεί σε χρώματα Final Four. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης, επικράτησε της Βασίλισσας με σκορ 92-85 σε ένα ματσάρα για όσους το είδανε. Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός πήρε, για να το ξαναπούμε, το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Πήρε τη EuroLeague, να πούμε, μετά από 13 χρόνια. Έσπασε ένα σερί τριών χαμένων τελικών, όπως θυμάστε, το 2015, το 2017 και το 2023 είχε φτάσει μέχρι την πηγή και εν τέλει δεν είχε πιει νερό. Όλοι θυμόμαστε τη στιγμή του 23, όπου ο Σέρχιο Γιούλ είχε βάλει αυτό το απίθανο καλάθι μπροστά στο Μουσταφά Φαλ και πέταξε όλες τις ελπίδες του Ολυμπιακού, τι να πω, στα τάρταρα, στο καναβάτσο, με αποτέλεσμα να χάσει τότε τη EuroLeague. Επέστρεψαν όμως οι παίκτες και κατέκτησαν επιτέλους τη EuroLeague. MVP του τελικού ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ολοκλήρωσε τη βραδιά με 20 πόντους. Πίτερς ήταν φανταστικός, Σάσα Βεζέγκοφ 12 πόντους, Γουόκαπ φανταστικός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης. Χτες το βράδυ στο Πασαλιμάνι έγινε της τρελής, όλη η Ελλάδα μαζεμένη σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, στην Καλαμάτα, στα Χανιά, σε όλη την Κρήτη, έγινε ένας πανικός. Συγχαρητήρια στα παιδιά, θέλουμε τέτοιους τίτλους. Ανεβάζουν το ελληνικό μπάσκετ, ανεβάζουν όλους εμάς. Εμείς θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με το διατροφικό tip της ημέρας. Τώρα όμως περνάμε σε full επίθεση, γιατί ακούς Παλμό 96.5, την καρδιά της pop μουσικής. Είσαι έτοιμος? Πάμε μαζί μέχρι τις 11.

την αθλητική μας ενημέρωση. Μετά το κουσκουσάκι μας, πάμε να περάσουμε σε ένα διατροφικό tip της ημέρας, γιατί λέμε συνέχεια ότι πρέπει να τρώμε ψαράκι. Ψαράκι. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι τα 6 πιο υγιεινά ψάρια για την καρδιά και τον εγκέφαλο που πρέπει να βάλουμε σε καθημερινή προτεραιότητα, και αν είναι να τρώμε ένα ψάρι, να τρώμε κάποιο από αυτά. Λοιπόν, οι ειδικοί μίλησαν, η κατανάλωση ψαριού 1 με 2 φορές την εβδομάδα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την καρδιά και τον εγκέφαλο. Γιατί? Γιατί όπως ξέρετε τα ψάρια είναι γεμάτα σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και ταυτόχρονα προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία όπως η βιταμίνη D, ωμέγα-3 και βιταμίνη D. Λοιπόν, στην κορυφή της διατροφικής αξίας βρίσκεται νούμερο 1 ο σολομός. Είναι πλούσιος σε καλά λιπαρά και βιταμίνη D, όμως να μην το παρακάνουμε με το σολομό μία φορά το μήνα. Ακολουθούν οι σαρδέλες, είναι μικρούτσικες αλλά φανταστικές και εξαιρετικά θρεπτικές, φουλ στο ασβέστιο και χαμηλή περιεκτικότητα σε ρήπους. Οπότε αν είναι να φάτε ένα ψαράκι, προτιμήστε σαρδέλα. Αμέσως μετά, σκουμπρί και ρέγγα ξεχωρίζουν επίσης για την προστασία της καρδιάς και την αντιφλεγμονώδη δράση τους. Πιο ελαφριές επιλογές όπως ο μπακαλιάρος, μην σκέφτεστε τώρα ότι εμείς το τρώμε τηγανιτό με τη σκορδαλιά, με όλο αυτό. Ο μπακαλιάρος ο σκέτος είναι εξαιρετική επιλογή διατροφικά, προσφέρει άπαχη πρωτεΐνη και να πούμε κιόλας ότι και ο τόνος είναι ένα από τα ψάρια που έχουν μεγάλη αξία για τον οργανισμό μας. Είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή, είναι εύκολη, είναι ευέλικτη. Πάλι όμως να μην το παρακάνουμε, αν είναι κάτι να τρώμε σε φρέσκο ψάρι, στην κορυφή πραγματικά σας λέω βρίσκεται η σαρδέλα. Είναι μια επένδυση στην υγεία και στη ζωή τα ψάρια, καλό είναι να αρχίσουμε να τα εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, εγώ σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με κουσκουσάκι, θα απαντήσω στα σχόλιά σας. Μην ξεχνάμε ότι στο στούντιό μας σε πάρα πολύ λίγο θα είναι ο υπέροχος, ο φανταστικός, ο ανεπανάληπτος Βασίλης Μπατής. Θα τα συζητήσουμε όλα, θα τραγουδήσουμε. Δεν φεύγει κανείς, σε περίπτωση όμως που το ξεχάσατε, να σας πω ότι είσαι στο Μαλμό στους 96 και 5, όπου στα social μας, στο Instagram τρέχει ένας σούπερ διαγωνισμός. Τα 2 φανταστικά, υπέροχα, ολοκένουργια iPhone 17 Pro, τα οποία θα γίνουν δικά σου αρκεί να τα διεκδικήσεις. Ο διαγωνισμός λήγει την 5η. Και εσύ έχεις λίγες ακόμα μέρες. Μην ξεχνάς όμως και το ταξίδι στη Λευκάδα για το Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το δίνω. Μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή και που ξέρεις, αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι και το ομορφότερο της ζωής σου. Βρε λες.

0: Σε περίπτωση που δεν τα μάθατε, ο Μίλτος Οτεντόγλου πέταξε στην Κίνα, έκανε 8.46 και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Συγχαρητήρια στον Μίλτο, στον εκπληκτικό Μίλτο Οτεντόγλου που μας κάνει μόνο περήφανους. Ήτανε στο meeting σας στο Σιαμέν, στο Diamond League, πέταξε στα 8.46 και ισοφάρισε φέτος την καλύτερη επίδοση. Είναι ένας, τι να πω, υπεραθλητής, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δεύτερος τερμάτισε ο γνωστός ο Τζαμαϊκανός που πηγαίνουν κόντρα, ο Γκέιλ, με 8.32, και την τριάδα έκλεισε ο Μπόζινταρ Σαραμπουγιόκοφ με 8.29. Εντάξει, υψηλές επιδόσεις, το άθλημα έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Έπρεπε να πούμε τα συγχαρητήριά μας στον Μίλτο. Πάμε όμως τώρα να δούμε, καθώς κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, τις καλημέρες μας στην Σοφία, στον Χρήστο, στο Βασίλη, στο Γιώργο, στο Στράτο, στη Γεωργία, που μας έχουν στείλει την καλημέρα τους, τη θετική τους ενέργεια. Καλημέρα ρε παιδιά που βρίσκεστε στο δρόμο. Μάλλον να σας πω ότι στους δρόμους της πόλης, όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, ετοιμαστείτε να συναντήσετε κίνηση στον περιφερειακό, καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα έντονες. Ξεκινάνε από το ύψος της Τούμπας, το ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, και φτάνουν μέχρι και το Παπαγεωργείου, ενώ στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, στον κόμβο της Ευκαρπίας, έχουν αρχίσει οι ταχύτητες να χαμηλώνουν και η κίνηση συνεχίζεται μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο κέντρο της πόλης έχει επηρεαστεί η Κατσιμίδη, για όσους βγαίνουν από τον περιφερειακό, Κωνσταντίνου Καραμανλή κολλημένη, η Όλγας για την ώρα έχει αρχίσει να φορτώνει, η Τσιμισκή έχει επηρεαστεί προφανώς στο ύψος της Καμάρης, εκεί στην έκθεση έχουμε καθυστερήσεις, και στην Εγνατία τα πράγματα δεν είναι καλά, προφανώς και οι κάθετοι δρόμοι, Αγίας Σοφίας, η Βενιζέλου, η Δραγούμη είναι όλα κατακόκκινα. Επηρεάστηκαν και οι Δωδεκανήσου, γύρω από τα δικαστήρια ένας πανικός. Την υπομονή σας, πιείτε μια γουλίτσα καφεδάκι, είστε στον παλμό στους 96.5 και φύγαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας που θα έχουμε. Θα έχουμε νέα, θα έχουμε ζώδια, θα έχουμε κουσκουσάκι, θα έχουμε τα καλύτερα που αλλού, εδώ ακριβώς που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής. Αντιγόνη Θεοδόρου και Παλμός και φύγαμε.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Αν τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου, είσαι στον παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, στο πρωινό Morning Show από τις 8 μέχρι και τις 11. Κάθε μέρα είμαστε εδώ παρέα. Η καλύτερη παρέα. Ξύπνησα σήμερα και... Το mood μας άκρος καλοκαιρινό. Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα, μια ανάσα από το καλοκαίρι. Σε όλους εσάς που είστε ήδη στο δρόμο για τη δουλειά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Και σε εσάς που πίνετε το δεύτερο καφέ της ημέρας, γιατί ο πρώτος δεν σας έχει κάνει απολύτως τίποτα. Και σε όλους όσους είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης, κολλημένοι στην κίνηση και αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε. Και σε εσάς καλημέρα. Στους ταξιτζίδες, στους φορτηχατζίδες, στους απανταχού ακροατές μας, σε όλους καλημέρα. Και σε εσάς που δεν μας ακούτε, πάλι καλημέρα. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, από πού να το πιάσουμε και από πού να τα αφήσουμε. Νέα εβδομάδα, μια ανάσα από το καλοκαίρι. Πολλά θέματα για την υγεία, για την καθημερινότητα, για lifestyle, για μουσική. Φυσικά για ζώδια, για την νέα εβδομάδα. Νέες εξελίξεις. Και θα τα προλάβουμε όλα από την αρχή. Μένεις μαζί μας, μου στέλνεις το Viber στο 6931 35 70 27, την καλημέρα σου. Μου στέλνεις θετική σου ενέργεια, την αγάπη σου, αυτό που κάνεις κάθε μέρα. Τα θέματα σου, γιατί είμαι εδώ να τα συζητήσουμε όλα παρέα. Φυσικά μπαίνεις στα social του σταθμού, Παλμός 965, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Παίρνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας στα iPhone και στην ταξιδάρα στη Λευκάδα, γιατί σου φέρνουμε κι άλλα πιο ωραία, καλύτερα δώρα. Να πούμε ότι την Πέμπτη ανοίγει το εμπορικό κέντρο στη Γευγελή, 45 μόλις λεπτά από εδώ. Και ο σταθμός μας θα βρίσκεται εκεί, στην υπέροχη συναυλία της Ήβης Αδάμου, και θα το κάψουμε. Όλα αυτά και πολλά άλλα. Αν μείνεις αυτή τη στιγμή στον παλμό στους 96 και 5, εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με την αστρολογική σας ενημέρωση, τα ζώδια, για να ξέρετε τι σας ξημερώνει.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Τι ώρα είναι? Ώρα για τη ζωδιακή σας ενημέρωση. Δεν υπήρχε περίπτωση να σας αφήσω έτσι.
2: Για μικρά, για να πούνε τη νιώθω.
1: Γιατί είναι εβδομάδα, μας ξημέρωσε. Και πρέπει να δούμε τη μέλη γενέστε. Η μέρα σήμερα έχει πιο ήρεμο vibe, καλύτερη επικοινωνία και κάποιες επαναπροσεγγίσεις από το παρελθόν.

Έχουμε νέες συζητήσεις, έχουμε νέες ιδέες και γενικότερα επαφές. Πολλές επαφές. Θα ξεκινήσω όπως πάντα φυσικά από τα κρυαράκια μου, οι οποίοι ακούτε. Για ακούστε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Κρύοι μου, πρέπει να βάλετε πρόγραμμα, να ζητήσετε βοήθεια και κυρίως να σταματήσετε να τα κάνετε όλα μόνοι. Σας επιβαρύνεστε χωρίς λόγο. Τα βράκια μου. Καλημέρα σε όλους τους Ταύρους. Ευνοείτε το φλερτ για εσάς, η δημιουργικότητα, αλλά όχι οι βιαστικές αγορές. Ξοδεύετε αλόγιστα και πρέπει να το σταματήσετε χθες. Για να περάσουμε στους διδύμους. Δίδυμοι, άνοιξτε τον κύκλο σας και μην απομονώνεστε στο σπίτι και στις σκέψεις σας, γιατί έχετε περιοριστεί πάρα πολύ. Οι κεραίες σας πρέπει να είναι ανοιχτές. Εκεί έξω μπορεί να επιφυλάσσετε μια νέα γνωριμία, ένα νέο φλερτ που θα σας αλλάξει όλη τη διάθεση, το νου σας. Για να περάσουμε στο δραματικότερο ζώδιο από το αστρολογικό χάρτη, φυσικά στους καρκίνους. Καλημέρα καρκινάκια μου, τι έχουμε. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσετε να ακούτε περισσότερο τη διαστησή σας και να μην υπεραναλύετε την κάθε κουβέντα. Γιατί θα πιάσετε φωτιά. Γιατί θα χάσετε το δίκιο σας. Γιατί θα βγείτε φάουλ χωρίς λόγο. Οπότε ακούστε το ενστικτό σας και όλα τα άλλα αφήστε τα στη ζωή. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο καλύτερο ζώδιο από το αστρολογικό χάρτη. Φυσικά στα λιονταράκια στο ζώδιό μου. Χρόνια γυμνά, χρόνια γυμνά. Τι έχουμε. Λιονταράκια, έχετε νέες επαγγελματικές και ερωτικές γνωριμίες, αρκεί να σταματήσετε να μπλοκαρίζεστε από την ανασφάλειά σας. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν full στην αυτοπεποίθηση. Τώρα, αυτή την εβδομάδα, κάποιες ανασφάλειες θα μας χτυπήσουν την πόρτα. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε πώς να τις διαχειριστούμε. Έχουμε όλα τα potential, βουρ μπρος ολοταχώς. Και θα κλείσω το παρτουάν με τους Παρθένους. Η αδερφή μου είναι Παρθένος. Καλημέρα, αδερφή. Παρθένη μου. Χρειάζεστε στήριξη από συνεργάτες και φίλους, πρέπει όμως να κινηθείτε πιο έξυπνα για να την πάρετε. Στη δουλειά σας, σταματήστε να είστε τόσο απόλυτοι, γιατί χάνετε το δίκιο σας. Ακούστε και την άλλη όψη του νομίσματος. Καμιά φορά δεν κάνει κακό. Ενώ στα ερωτικά σας πρέπει να βγείτε από το καβούκι σας. Αλλιώς πώς. Εκεί έξω έχετε φλερτ. Έχετε γνωριμίες. Βγείτε, πιείτε το ποτάκι σας, διασκεδάστε. Καλοκαίρι έρχεται, ξέρετε εσείς. Ήταν το Πορτουάν, ήταν τα ζώδια με την Αντιγόνη και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί το ξόντας εγώ και ρυδροχόη ηχθείς, σκορπιή, ζυγή, περιμένετε με ανυπομονησία, δεν σας ξεχνάω. Yeah.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

25 λεπτά μετά τις 9 και επέστρεψα για να σου πω το πάρτου από τα ζώδια μας, φυσικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να σε αφήσω έτσι. Γιατί που είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στους ζυγούς, στους σκορπιούς, στους τοξότες, στους εγώκερους, στους υδροχώους και φυσικά στα ψαράκια μας. Άμα δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε, πού πηγαίνουμε? Καινούργια εβδομάδα και πάμε να το πιάσουμε από την αρχή, από τους ζυγούς μας. Έχουμε ζυγούς στην παρέα? Λοιπόν, ζυγοί μου, προστατεύστε την ηρεμία σας και μην μπλέκετε σε δράμα και εντάσεις. Αν βλέπετε τη σχέση σας να περνάει κάποια ένταση, επιλέξτε να βάλετε νερό στο κρασί σας, να κάνετε ένα βήμα πίσω, γιατί μόνο θα ωφεληθείτε με αυτόν τον τρόπο. Αν επιλέξετε το δράμα και την ένταση, καήκατε. Δεν σας ευνοεί η εβδομάδα. Για να περάσουμε στους σκορπιούς μας, ένα ζώδιο φωτιά. Η μέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, σας βοηθάει να ξεχωρίσετε και να ξεκαθαρίσετε τις σκέψεις σας, κυρίως τα συναισθήματά σας. Μην κάνετε υπερβολικά σενάρια και μην δραματοποιείτε ό,τι ζείτε. Μόνο εσείς θα βγείτε ζημιωμένοι. Και άσπρα πουλιά, καλάσια μάτια. Γενικότερα κατεβάστε τους τόνους, όλα αυτά τα ζώδια. Τοξότες μου, το επαγγελματικό κλίμα βελτιώνεται και οι νέες γνωριμίες που θα κάνετε έχουν πολύ ενδιαφέρον. Για τους ελεύθερους μιλάω, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. Κάτι θα γνωρίσετε εσείς, ένα φλερτ τώρα υπάρχει στον αέρα. Δώστε του μια ευκαιρία. Εγώ καιρή μου, ιδανική μέρα για ήρεμες συζητήσεις και κυρίως για οργάνωση επόμενων κινήσεων. Κάποιοι κύκλοι έκλεισαν. Τώρα τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Πρέπει να κάτσετε, να τα βάλετε κάτω με ηρεμία και ψυχραιμία και να οργανωθείτε. Αυτό έχετε ανάγκη, κάντε το. Κορμί και αλάτι, υδροχόη μου. Νέες ιδέες και συζητήσεις σας βοηθούν να βρείτε λύσεις και να ανοιχτείτε περισσότερο. Δώστε ευκαιρίες, εμπιστευτείτε τη ζωή και θα σας ανταποδώσει, ξέρετε εσείς. Και θα κλείσω όπως πάντα με τα ψαράκια μου, τους ιχθύς μου. Την προηγούμενη εβδομάδα ακολουθούσατε ολόκληρη το ένστικτό σας, τη διαίσθησή σας. Τώρα όμως πρέπει να κινηθείτε στο πλαίσιο.

αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί θα μιλήσουμε για τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, όλα τα νέα όρια ταχύτητας που έχουν θεσπιστεί, τα πρόστιμα, να είμαστε λίγο ενημερωμένοι. Θα σου φέρω πολλά νέα από την πόλη και τη χώρα, θα σου φέρω έρευνες, θα σου φέρω καυτό κουσκούς και φυσικά στις 10 Βασίλης Μπατής. Θα μας ξεσηκώσει, έρχεται σε πολύ λίγο, τώρα όμως, Κατερίνα Λιόλιο και λογαριασμός. Ένα τραγούδι που θα κάνει πανικό αυτό το καλοκαίρι.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα

0: μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

39 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε στο δεύτερο 60 λεπτό της σημερινής μας εκπομπής. Για όσους τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας στον παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, η καθημερινή σου παρέα. Και πάμε να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα σας ανακοινώσω πολύ σύντομα όλες τις παραβάσεις και τα απειλούμενα πρόστιμα. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, μία από τις πιο βαριές παραβάσεις είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αν κάποιος εντοπιστεί δεύτερη φορά μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να οδηγεί με υψηλό ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του, τότε το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα έως και 7 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για την επαναλαμβανόμενη υπερβολική ταχύτητα πάνω από 180 χιλιόμετρα την ώρα ή για την επαναλαμβανόμενη παραβίαση stop, κόκκινου, επαναλαμβανόμενη χρήση κινητού στο τιμόνι και στάθμευση σε θέση αμαία κατ' επανάληψη. Το θέμα όμως είναι να μην τηρούμε τα όρια του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μην πληρώσουμε το πρόστιμο, για να μην μας πάρουν το δίπλωμα. Το θέμα είναι να τηρούμε τα όρια γιατί έτσι πρέπει, γιατί θέλουμε να είμαστε καλά τόσο εμείς, τόσο και οι συνάνθρωποι μας. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω κάποια βασικά όρια του νέου κώδικα για να τα έχουμε κατά νου μέσα στην πόλη. Το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα, στους πιο μεγάλους δρόμους στα 50, στους επαρχιακούς δρόμους 90 χιλιόμετρα την ώρα και στους αυτοκινητοδρόμους στα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Να πούμε ότι απαγορεύεται η χρήση κινητού στο τιμόνι, θα απαντήσετε μετά στο τηλέφωνο, θα απαντήσετε μετά στο μήνυμα. Καλό είναι να έχουμε τα μάτια μας 14 και μόνο στο τιμόνι. Απαγορεύεται η χρήση hands-free, ακουστικών δηλαδή, για να έχουμε τα αντανακλαστικά μας σε εγρήγορση. Και άμα σας εντοπίσουν με hands-free θα σας γράψουν, άμα σας ξαναεντοπίσουν με hands-free μπορεί να σας αφαιρέσουν και το δίπλωμα. Η ζώνη είναι υποχρεωτική για όλους τους επιβάτες, όχι μόνο για τον οδηγό και τον συνοδηγό που χτυπάει τον μπιπ-μπιπ, για όλους και τους πίσω. Το κράνος είναι υποχρεωτικό αφενός μεν για τον οδηγό, αφετέρου δε και για τον συνοδηγό, όχι μόνο μπροστά και ο πίσω. Επίσης και οι οδηγοί που έχουν πατίνια, κυρίες και κύριοι αγαπητοί απανταχού ακροατές, και αυτοί πρέπει να φοράνε κράνος. Το όριο στο αλκοόλ είναι 0,5 ανά λίτρο αίματος στον εκμεώμενο αέρα. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι να πίνουμε ένα ποτό, όχι παραπάνω, και αυτό, τι να σας πω, ανάλογα και το πόσο επιδρά στον καθένα, όλα αυτά να τα τηρούμε, να μην παρκάρουμε σε ράμπες, να μην παρκάρουμε σε θέσεις πάρκινγκ για αμαία. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να είμαστε συνετοί ως προς τα όρια ταχύτητας. Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί. Δεν θέλουμε να προκαλούμε προβλήματα στους δρόμους και όχι για να μην μας γράψουν. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Για να συζητήσουμε. Κουσκουσάκι, για να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ χρήσιμο tip τώρα για το καλοκαίρι που αφιδατωνόμαστε και όλες εκείνες τις τροφές που πρέπει να καταναλώνουμε. Και σε πολύ λίγο έρχεται ο Βασίλης ο Μπατής για να συζητήσουμε τα πάντα. Μένεις μαζί μου.

Αν κάτι με ρωτάτε συνέχεια είναι πόσες ώρες πρέπει να κοιμάται ένας άνθρωπος. Αν κάτι μου λέτε συνέχεια είναι ότι όσο και να κοιμάστε επίσης δεν ξεκουράζεστε ποτέ και είστε κουρέλια. Να πω ότι διαφωνώ. Θα συμφωνήσω γιατί δεν πάω να κοιμάμαι 11 ώρες. Θα ξυπνήσω το πρωί κομμάτια κουρέλι. Βέβαια υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οφείλονται και που προκαλούν αυτή την κούρασή μας και την ανελαίτη κόπωσή μας. Πάμε όμως να δούμε, γιατί με ρωτήσατε και πήγα και έψαξα, πόσες είναι οι ώρες που πρέπει να κοιμάται ο άνθρωπος ανά ηλικία. Μια έρευνα που βασίζεται στις οδηγίες οργανισμών ύπνου και παιδιατρικών ενώσεων. Θα ξεκινήσω από τα νεογέννητα. Τα νεογέννητα ως 3 μηνών πρέπει να κοιμούνται 14 με 17 ώρες. Πάμε παρακάτω. Τα βρέφη 4 έως 11 μηνών 12 με 15 ώρες την ημέρα. Τα νήπια 1 με 2 χρονών 11 με 14 ώρες την ημέρα. Προσχολική ηλικία 3 με 5 ετών 10 με 13 ώρες την ημέρα. Παιδιά σχολείου 6 έως 13 9 με 11 ώρες την ημέρα, οι έφηβοι 8 με 10 και οι ενήλικες, πάμε τώρα στο επίμαχο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, πρέπει να κοιμόμαστε 7 με 9 ώρες την ημέρα, γιατί ο ποιοτικός ύπνος επηρεάζει καθοριστικά τη συγκέντρωση και τη μνήμη μας, τις ορμόνες και την πείνα μας, την απώλεια λίπους και την αποκατάσταση των μυών μας, φυσικά επηρεάζει τη διάθεση και το άγχος μας. Και εννοείται το δέρμα και το νοσοποιητικό μας. Άμα θέλουμε μάλιστα να χάσουμε λίπος, που είναι ένα μείζον θέμα σε αυτή την εκπομπή, ο ύπνος είναι εξίσου σχεδόν σημαντικός με τη διατροφή και την προπόνηση. Η έλλειψη ύπνου αυξάνει την κορτιζόλη, τις λιγούρες και την κατακράτηση, οπότε ένας λόγος που γυρνάμε κατάκοπη από τη δουλειά μας. Και ανοίγουμε το ψυχείο και δώστο. Το κατεβάζουμε ολόκληρο από την κορφή ως τα νύχια. Το εξαϊλώνουμε. Είναι ότι δεν κοιμόμαστε καλά. Και όχι δεν κοιμόμαστε απλώς καλά. Δεν κοιμόμαστε τις ίδιες ώρες. Τα ωράριά μας είναι ό,τι να είναι. Λίγη προσοχή στον ύπνο εν ώψη καλοκαιριού. Λίγη προσοχή στη διατροφή μας. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο για να σας δώσω ένα πλάνο για το τι πρέπει να τρώμε τώρα εν ώψη καλοκαιριού, άμα θέλουμε να βγούμε κορμάρες. Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Μένεις σε πολύ λίγο. Έρχομαι να σου τα πω.

αυτά τα χείλια και αυτό το στόμα δεν είναι η λύση να το κρατάμε κλειστό και να μην δρώμε τίποτα για να μην παχύνουμε, γιατί αν το κάνουμε αυτό και περισσότερα κιλά θα βάλουμε και δεν θα έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή ποτέ στη ζωή μας. Σας το υπογράφω, τα έχω δοκιμάσει όλα και κέτο και σκέτο και τα πάντα. Το θέμα είναι το εξής: ότι εν ώψη καλοκαιριού η πείνα αυξάνεται, οι λιγούρες στο Θεό. Και εμείς πρέπει να οργανώσουμε τη διατροφή μας, γιατί έρχεται καλοκαίρι, θα τα πετάξουμε όλα έξω και θα φανούν όλες οι πλημέλειες του χειμώνα. Οπότε έχουμε και λέμε, σας έχω συγκεντρώσει κάποια πολύ βασικά tips για τη διατροφή σας. Εδώ πέρα έχουμε. Λοιπόν, νούμερο 1. Πρέπει να έχουμε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα. Κοτόπουλο, αυγά, ψάρι, γιαούρτι, κότατς, χαμηλά λιπαρά, έτσι. Τόνος, μοσχάρι. Και σε κάθε γεύμα σας, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να έχουμε λίγη πρωτεΐνη. Γιατί σε βοηθάει η πρωτεΐνη να ξέρεις να χορτάσεις και να κρατήσεις σταθερή τη μυϊκή σου μάζα ή να την αυξήσεις. Νούμερο 2. Πολλά λαχανικά μέσα στη μέρα. Αγγούρι, ντομάτα, κολοκύθι, πιπεριές, σαλάτες, μπρόκολο. Είναι χαμηλές αθερμίδες όλες αυτές τις τροφές. Έχουν πολλές φυτικές ίνες και βοηθάνε στο δέρμα. Επίσης, εγώ τρώω πολλά αγγούρια και καρότα μέσα στη μέρα για να μου κόβουν τη λιγούρα. Γιατί αν αρχίσεις και τρως υδατάνθρακα, έχεις ξεφύγει θερμιδικά και δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Νούμερο 3. Μετά την πρωτεΐνη και τα λαχανικά, φρούτα. Τα φρούτα όμως με μέτρο. Ειδικά τώρα που έχει κάτι ροδάκινα, κάτι βερίκοκα, κάτι κεράσια, που είναι πεντανόστιμα. Μπορώ να φάω 10 βερίκοκα στην καθισιά μου. Έχει παγίδα. Παγίδα είναι το καρπούζι, παγίδα είναι το πεπόνι, τα κεράσια, φράουλες, ροδάκινα. Είναι έτσι ιδανικά για να μας ξεγελάσουν από τις λιγούρες και από τη ζάχαρη, αλλά προσοχή. Νούμερο 4. Καλά λιπαρά εν ώψη καλοκαιριού, αβοκάντο, ξηρή καρπή, όχι ψημένη με το αλάτι. Να το διευκρινίσω. Αυτή που είναι η ομή, ξέρετε. Ελαιόλαδο λίγο, όλα αυτά τα καλά λιπαρά βοηθούν τις ορμόνες, τον κορεσμό και την επιδερμίδα. Ως προς τους υδατάνθρακες και νούμερο 5. Θέλω να τρώτε τους πιο έξυπνους, βρώμη, γλυκοπατάτα, ψωμί ολική, σκινόα. Είναι όλα αυτά που σου δίνουν πολύ περισσότερη ενέργεια από τους λεγόμενους λευκούς υδατάνθρακες, το ρύζι, τα μακαρόνια. Οπότε εντάξτε αυτούς στο πρόγραμμά σας. Περιορίζουμε, κόβουμε διαπαντός τα τηγανιτά, τα αναψυκτικά με τη ζάχαρη, το αλκοόλ, 3 ποτά την εβδομάδα, το αλάτι, όσο περισσότερο αλάτι, να ξέρετε, επιδρά και στη μνήμη. Και τα delivery, τα βραδινά, τις πίτσες, όλα αυτά κομμένα. Λοιπόν, όλα αυτά τα σημείωσες. Με ευχαριστείς αργότερα. Ήταν το διατροφικό tip της ημέρας από την Αντιγόνη, η οποία έχει χάσει 5 κιλά λίπος από τη στιγμή που έκοψε τη ζάχαρη και τηρεί όλες αυτές τις συμβουλές. Είσαι στον Παλμό στους 96 και 5 και μένεις μαζί μου, γιατί καταφτάνει σιγά σιγά στο στούντιο ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάλητος Βασίλης Μπατής, που θα τον πείσω Σόνι και Ντέ να τραγουδήσει. Και θα τα συζητήσουμε όλα εδώ. Μην το κουνήσετε.

0: σήμερα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-42-45. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
11: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένουν σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
12: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

9 λεπτά μετά τις 10 και για όσους τώρα μπήκατε στο αυτοκίνητό σας, είστε στον Παλμό 96 και 5, ακούτε την Αντιγόνη και το Morning Show, την καθημερινή σας παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Τι γίνεται σε αυτή την πόλη? Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή Δευτέρα, 25 Μαΐου σήμερα. Ο καιρός εκπληκτικός, από 19 βαθμούς που έχει αυτή τη στιγμή, θα φτάσει και τους 27. Έχουμε βγάλει την πέμπελη. Βέβαια το Σαββατοκύριακο έριξε κακροπόδαρα, οπότε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια βολτούλα στους δρόμους της πόλης. Αγωνιστικούς και χαιρετισμούς και καλημέρες στους οδηγούς, σε όλους εσάς που βρίσκετε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Για την ώρα ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της πόλης τα πράγματα έχουν φορτώσει. Κωνσταντίνου Καραμανλή φορτωμένη, στην Όλγας έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή κατακόκκινη ήδη από την αρχή της μέχρι και την Αριστοτέλους. Η Εγνατία καλά είναι για την ώρα. Καθυστερήσεις σε Δραγούμη, σε Ερμού, σε Βενιζέλου. Γύρω από τα δικαστήρια ένας πανικός. Ενώ όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά στο κέντρο της πόλης χρησιμοποιώντας τη Λαγκαδά, που πλέον λέγεται λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη, ετοιμαστείτε να χαμηλώσετε ταχύτητες, να πιείτε μια γουλιά καφέ και να μην το κουνήσετε, γιατί είστε στον Παλμό. Στον οποίο Παλμό βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Βασίλης Μπατής. Σε μια συνέντευξη η οποία θα θέλεις πάρα πολύ να ακούσεις, μένεις μαζί μου και έρχεται σε πάρα πολύ λίγο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό στους 96,5 και σήμερα έχουμε τη χαρά και την ακόμα μεγαλύτερη τιμή να έχουμε μαζί μας στο στούντιο έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες, τα νυχτερινά σχήματα και τη διασκέδαση. Ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Βασίλης Μπατής είναι μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη!
1: Χαιρετάω μόνος μου. Καλημέρα.
0: Μας έχει φτιάξει τη διάθεση, έχει φέρει μια απίστευτη θετική ενέργεια. Πώς είσαι, Βασίλη? Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα και στο κρατήριο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Αρκεί που είμαστε ειλικρινά στο λέω απέναντι. Και θα σου πω τον λόγο μόλις θα μου δοθεί ευκαιρία στην κουβέντα μας.
0: Να πούμε ότι ο Βασίλης Μπατής ξεσήκωσε φέτος την Θεσσαλονίκη. Και τι νύχτες κάναμε στο Μινόρε φέτος, τι ποτά ήπιαμε. Πόσο ωραία περάσαμε. Βασίλη, όλοι ξέρουν, όλοι έχουν δει και το βιντεάκι το σχετικό που τραγουδάω, το βγάλω, τον αντίλευω τα μάλια. Τι έκανες φέτος, έκανες πανικό.
1: Και τι καλά που φάγαμε κιόλας στο συγκεκριμένο χώρο, έτσι.
0: Μιλάμε για φαγητάρα, αλλά εντάξει, τώρα άμα δεν ήσουν εσύ, τι να τα λέμε τώρα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε, το περίμενες όλο αυτό, ρε Βασίλη.
1: Για να μην το αδικούμε το κόνσεπτ, ήμουν ένα γρανάζι του μηχανισμού που λένε. Γιατί, όπως έχω πει και σε άλλες μου κουβέντες παρόμοιες. Όχι συνεντεύξει βέβαια ραδιοφωνικές, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δούλεψε όλος ο μηχανισμός, παιδιά, τέλεια, άρτια, από το 0 μέχρι το τέλος του. Οπότε ήταν αναμενόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και για όσους δεν ξέρουν, γιατί τα περισσότεροι ξέρουν το Μινόρε και το τι έκανες φέτος, να πούμε και για αυτούς που δεν ξέρουν, μιλάμε για μια νέα προσθήκη στην πόλη, έτσι. Το Μινόρε, που ήταν ο Βασίλης ο Πατής. Είναι ένα κόνσεπτ το οποίο τρως πρώτα το φαγητό σου, έτσι, και μετά. Σηκώνονται όλοι όρθιοι, χορεύουν, βγαίνει ο Βασίλης, τραγουδάει.
1: Ναι, τρως μετά μουσικής βέβαια.
0: Τρως μετά μουσικής.
1: Υπάρχει ο DJ που ξεκινάει, κάνει την προεργασία και το ζέσταμα που λέμε.
0: Πώς και το τόλμησες αυτό το κόνσεπτ?
1: Λοιπόν, τόλμησα γιατί δεν τόλμησα να πω όχι. Στην κουβέντα που έγινε με την επιχείρηση, συγκεκριμένα με τον Στέφανο τον Τιούδη και με τον Όμηρο που ήταν η πρώτη μας συνάντηση και η γνωριμία. Γιατί η παντριά έγινε από τρίτο πρόσωπο, συμμετέχουν βέβαια, που μέσα στο επιχειρήν, το συγκεκριμένο. Όταν γνώρισα τα παιδιά, πραγματικά τους πίστεψα με μεγάλη μεγάλη ευκολία και πολύ πολύ γρήγορα. Και κατάλαβα ότι θα έχουμε έναν όμορφο χειμώνα.
0: Και είχαμε έναν απίστευτο χειμώνα.
1: Απίστευτο.
0: Sold out, ήσασταν 3-4 εβδομάδες μπροστά. Εγώ έβρισκα μεταβίας σε αυτό το μαγαζί. Νομίζω ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί, Βασίλη, τα στημένα, να είσαι στο ποτό σου, το κλασικό το μπουζούκι. Θέλει να φάει και το κάτι τίστο.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Πόσο μάλλον όταν έχει Βασίλη Μπατή να τραγουδάει. Και τώρα, θέλω να σε ρωτήσω για όλη σου την πορεία, πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη σου για τη μουσική.
1: Αυτό ήταν. Κάλεσμα Θεού που λένε, δηλαδή της μοίρας μου. Δεν θυμάμαι να θέλω να κάνω κάτι άλλο επαγγελματικά στη ζωή μου πέρα από αυτό. Από πολύ πολύ πολύ παιδική ηλικία. Πολύ πολύ μικρή ηλικία. Και να σου πω ότι έρχομαι και από μια γενιά που εμείς κουραστήκαμε για να μάθουμε μουσική. Δεν είχαμε αυτή την εξέλιξη τεχνολογίας, το να πάρουμε το κινητό στο χέρι, δεν ξέραμε τι είναι το κινητό. Είμαι της εποχής του κασετόφωνου και του pick-up. Έτσι μελετούσαμε λοιπόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η αγάπη ήταν μεγάλη για τη μουσική. Οι δυσκολίες πολύ μεγαλύτερες και περισσότερες, αλλά αυτό δεν ήταν εμπόδιο προκειμένου να το ακολουθήσω, γιατί πραγματικά πιστεύω πως στη ζωή μου ήταν κάλεσμα όλο αυτό. Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα, είναι κάτι το οποίο αν θα σε καλέσει ή το ακολουθείς για μια ζωή, ανεφόρον, ή δεν το ακολουθείς.
0: Και εσύ το ακολούθησες.
1: Ναι, αν βάλεις κανόνες και πρέπει δεν πρέπει στη μέση, κάπου το χάνεις, ας πούμε. Για μένα ήταν και είναι τρόπος ζωής. Αναπνέω μέσα από αυτό. Θυμάμαι τον εαυτό μου από τότε μέχρι και τώρα. Οι ανησυχίες μου να είναι μουσικές πάντα. Αυτό με γέμιζε την ψυχή, την καρδιά, το πνεύμα μου, το μυαλό μου, τα πάντα.
0: Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος, Βασίλη, να ξεχωρίσεις, να κάνεις αυτό που πραγματικά αγαπάς.
1: Είπες τη λέξη αγαπάς. Αν το αγαπάς, νομίζω.
0: Τέλειος. Θυμάσαι το πρώτο σου live μπροστά σε κοινό.
1: 10 χρονών.
0: Δεν 10 ήταν live χρονών.
1: Όχι, δεν ήταν δικό μου live. Ήταν αλλονού, ήταν σε ταβέρνα, στο πατρικό μου χωριό, στον Άγιο Θανέσιο στην Ξάνθη. Από εκεί κατάγεται ο πατέρας μου και εκεί ζούσαμε τότε. Υπήρχε μια ταβέρνα πηγαίνοντας για την Ξάνθη σε μια περιοχή, να την πω κιόλας, στο Ζαχάριος, το οποίο είναι κλειστό, ένα εργοστάσιο απέναντι. Το μαγαζί λεγόταν Βαλσάμις. Και ήταν καλοκαίρι και είχε μια ανοιχτή αυλή, τέλος πάντων. Ήμουν 10 χρονών, ίσα που είχα κάνει κάποια μαθήματα στο μπουζούκι. Είχαμε στην παρέα μας ένα συγχωριανό που ήταν πολύ γλετζές. Και δεν θα ξεχάσω, ο άνθρωπος συγχωρέθηκε κιόλας, με εντάξει, σήκω πάντα ρε. Μέσα στο κέφι του και στο ποτό του. Δεν διστασά. Ανέβηκα, πήρα το μπουζούκι. Αυτά τα δύο τρία τραγούδια που είχα μάθει μέχρι τότε, ανέβηκα πάνω.
0: Ποια ήταν αυτά, τα θυμάσαι?
1: Το κλασικότερο είναι το Σεμπέκο της Ευδοκίας. Αυτό το μαθαίνουν όλοι όταν ξεκινάνε αυτό το όργανο. Είναι απλό για να το μάθεις, ας πούμε. Είναι από τα πρώτα μαθήματα. Και έκανα δύο ακόμα, τώρα δεν θυμάμαι να σου πω τα υπόλοιπα, αλλά το κύριο Σεμπέκο που παίζαμε όλοι που μαθαίνουμε αυτό το όργανο ήταν το Σεμπέκο της Ευδοκίας. Θέλω να σου πω ότι δεν τρακαρίστηκα, δεν φοβήθηκα, αν και 10 ετών, και το έχω φωτογραφεί αυτό το στιγμιότυπο.
0: Α, ναι, τέλεια, τέλεια. Είναι να το έχεις, Βασίλη. Είναι να μην διστάζεις. Αυτό ναι. Που λες ακριβώς. Ναι. Είναι να παίρνεις το μικρόφωνο, να παίρνεις την ευκαιρία και να ορμάς. Βουρ. Λοιπόν, να πούμε ότι από τη στιγμή που χτες ανέβασα στα social ότι θα είσαι εδώ μαζί μας, πολλοί έσπευσαν να μου κάνουν κάποιες ερωτήσεις για σένα που είχαν δει κιόλας σε το βίντεο. Πολλοί με ρώτησαν αυτό που σου, το ερώτημα που σου απέφθηνα προηγουμένως, πώς και τόλμησες να εμπλακείς με αυτό το κόνσεπτ φαγητό και νύχτα και μπουζούκια. Και για όσους δεν ξέρουν, έχεις διαγράψει μια μακρά πορεία στο κομμάτι της νύχνας. Θέλω να μου κάνεις μια αναφορά πάνω σε αυτό και να μου πεις και πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια η διασκέδαση.
1: Η διασκέδαση, ανατακτά διαστήματα, χρονικά διαστήματα, και όχι μόνο διασκέδαση, Αντιγόνη μου, η ζωή μας φέρνει αλλαγές στα πάντα. Εδώ έχουμε αλλάξει σαν Έλληνες, σαν DNA τώρα, γιατί έχω και μια ηλικία. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι, αυτό μου διαφεύγει, αλλά φαίνεσαι εξαιρετικός, είσαι νεότατος. Δεν ξέρω βέβαια ποια είναι η ηλικία, δεν το πούμε.
1: Αυτό μαστιγώνω με τα πρωινά και το βράδυ, οπότε και συντηρούμε.
0: Βλέπω είσαι και πολύ γυμνασμένος, άρα δεν καταλαβαίνω τι λες. Σημασία έχει πόσο νιώθουμε, Βασίλη.
1: Εντάξει, κοίταξε. Το θέμα της υγείας, να μην ξεφύγουμε και από την ερώτηση. Το θέμα της υγείας είναι προσωπικό θέμα του καθενός και εσύ γυμνάζεσαι, γιατί σε παρακολουθώ στα social media.
0: Γυμναζόμαστε όμως, λοιπόν, τρώμε, Βασίλη. Δεν κρατάμε το στόμα μας.
1: Όχι, σε μια χαρά το πας. Βλέπω τώρα μας δίνεις και συνταγές healthy.
0: Σας δίνω βέβαια, λέω να τρώμε ένα κομμάτι banana bread. Εγώ τρώω όλο το banana bread. Πάμε παρακάτω. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Λοιπόν, οι αλλαγές. Οι αλλαγές της διασκέδασης. Κοίτα, όπως είπαμε και όχι ο Νέιρ προηγουμένως, αλλά είμαι και από μια γενιά που πρόλαβα τα μπουζούκια, αυτά που ξέρει.
0: Τα πατροπαράδοτα.
1: Πατροπαράδοτα.
0: Α, ωραία.
1: Που προλάβαμε το 7 στα 7.
0: Oh.
1: Δουλέψαμε και 7 ημέρο, έτσι. Δηλαδή ήταν η διασκέδαση, ήταν το μπουζούκι, ήταν το νούμερο είναι διασκέδαση του Έλληνα. Αυτό στην πορεία έφυγε για πάμπολους και ευνόητους λόγους. Και μέσα αυτό συντάσσεται και το οικονομικό. Δεν αντέχει πλέον ο κόσμος να διασκεδάζει και στην τελική, εγώ είμαι και σύμφωνο σε αυτό. Πόσο θα διασκεδάσεις, βρε αδερφέ, κάθε βράδυ στα μπουζούκια, βρε αδερφέ.
0: Εγώ προσωπικά μπορώ και 7 στα 7. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, είσαι μικρούλα και ναι.
0: Και είμαι και μπουζουξό.
1: Ναι, οκ. Okay. Απλά αυτό νομίζω ότι δεν είναι και τόσο παραγωγικό.
0: Ναι.
1: Το κάθε βράδυ διασκέδαση. Δηλαδή είναι και ένα χούι του Έλληνα που έπρεπε για κάποιο λόγο κάπως να μαζευτεί. Για μένα ορθά μαζεύτηκε. Βέβαια, και αυτή η βάση του διημέρου τώρα είναι τα δύο άκρα για μένα. Θα μπορούσε να είναι λίγο παραπάνω.
0: Και μια Τετάρτη, ρε παιδιά. Βάλτε και μια Τετάρτη στο πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, έχει αλλάξει λοιπόν ο τρόπος διασκέδασης. Έχει αλλάξει και η τοποθέτηση στην αγορά των διασκεδαστηρίων. Το κλασικό μπουζούκι που ξέραμε αρχίζει και αλλάζει το μοντέλο του, και για μένα, αν με ρωτάς, καλύτερα. Υπάρχουν αυτά που υπάρχουν, τέλος πάντων, αυτά που έχουν μείνει, και πλέον με αυτό που έζησα φέτος, πρώτα απ' όλα θα σου κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Μου λέει ο πατέρας μου, ο Δημήτρης Γέρος να είναι, αχ αγόρι μου καλό, όταν είδε φέτος τι έγινε σε αυτό το μαγαζί, μου λέει, πάνε 15 χρόνια περίπου που μου είπες ότι πατέρα σε λίγα χρόνια τα μπουζούκια που δουλεύω τώρα δεν θα είναι έτσι. Ο κόσμος θα θέλει να τρώει, να πίνει, να χορεύει, να διασκεδάζει στον ίδιο χώρο.
0: Και να που έγινε.
1: Να που έγινε.
0: Να που έγινε.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε μια άνω τελεία τώρα, Βασίλη μου, και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για να μας πεις άλλα θέματα. Τι σημαίνει να είσαι τραγουδιστής? Πώς συνδυάζεται αυτό με την προσωπική σου ζωή? Άλλα κομμάτια της καθημερινότητας που θέλει ο κόσμος πάρα πολύ να μάθει. Δεν φεύγει κανείς, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε με τον Βασίλη Μπατή. Έχουμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλημέρα και πάλι, Βασίλη.
1: Καλημέρα και πάλι και από μένα. Είμαι και πολυλογάς, έχω την πάτηση σήμερα.
0: Δεν πειράζει, γι' αυτό σας θέλουμε εδώ πέρα και για πολλά άλλα. Ο κόσμος ρωτάει, τι σημαίνει να είσαι τραγουδιστής, Βασίλη? Τι θυσίασες όλα αυτά τα χρόνια? Είναι εύκολο επάγγελμα? Είναι δύσκολο?
1: Εντάξει, εύκολο. Είπαμε, αν αγαπάς κάτι, το δέχεσαι απλά και το ακολουθείς. Έχει τις δικές του δυσκολίες. Να σου πω μια πολύ πολύ γρήγορη και απλή. Είπαμε, είμαι και της εποχής του 7 ημέρου, έτσι. Εμείς δεν έχουμε γιορτές οικογενειακές.
0: Αργίες, παράδειγμα, τίποτα.
1: Δεν είχαμε τουλάχιστον. Συνεχίζουμε να με τις έχουμε. Την Ανάσταση, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Τις αργίες που είναι γιορτινές όλες, πρέπει να σε διασκεδάσω. Μην κοιτάς τώρα που έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε καραβάνι.
0: Όπου βυσάει ο άνεμος πάω.
1: Ελλάδα και εξωτερικό. Έλειπα πολλές γιορτές και πριν την οικογένειά μου, και πριν δημιουργήσω οικογένεια και παιδιά, και μετά.
0: Συνδυάζεται αυτό. Αυτό το επάγγελμα με την οικογένεια. Πολύ ρεαλιστικά.
1: Μια χαρά. Τέλεια. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο εύκολο είναι, το έχω ξαναπεί.
0: Σε βλέπουν τα παιδιά σου?
1: Με βλέπουν τα παιδιά μου, ναι, σαφώς και με βλέπουν. Ναι.
0: Βέβαια, δεδομένου του ότι όπως είπαμε πλέον, κάπως τα ωράρια έχουν αλλάξει, κάπως η διασκέδαση έχει αλλάξει. Άμα ήταν 7 στα 7, θα ήταν πολύ δύσκολο να συμβαδίσετε.
1: Ναι, κοίταξε, όταν κάνεις οικογένεια, εκεί πρέπει λίγο να τα ρυθμίσεις ανάλογα για να μην λείπεις. Αν θέλεις, βέβαια, να μην λείπεις και από τα παιδιά. Εσύ ξέρεις που θα τοποθετήσεις, σε ποιο ράφι και σε ποια προτεραιότητα θα βάλεις την οικογένεια και τα παιδιά σου.
0: Ακριβώς έτσι, νομίζω.
1: Βέβαια, για εσάς τα ελεύθερα παιδιά είναι τώρα ιδέες, είναι σκέψεις, είναι πλάνα κτλ. Όταν κάνεις παιδάκια, τα μυαλά σου αλλάζουν. Ναι. Εκεί βλέπεις πραγματικά ότι αποκτάς αντιλαμβάνεσαι το άλλο άκρο της αγάπης, το πόσο μεγάλη μπορεί να είναι και τι μπορείς να κάνεις για αυτά τα πλάσματα.
0: Οπότε έρχεται και αλλάζει όλο, πιστεύω, αν και είναι πολύ δύσκολο τώρα για

0: να πω κάτι το οποίο συνδυάζεται με αυτή την απάντηση. Λοιπόν, η δουλειά μου είναι και ένας ρόλος καλλιτέχνης, δεν τραγουδάει μόνο. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης είναι και ηθοποιός.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει, να σου πω το απλούστερο, η γυναίκα μου δεν κατάλαβε ποτέ ότι μου άρεσε. Τη γνώρισα σε ένα τέτοιο χώρο. Δεν το κατάλαβε ποτέ. Αυτό είναι κομμάτι του χαρακτήρα μου, βέβαια. Αλλά έπαιξαν τον ρόλο εκείνο, δεν ήθελα να τη φέρω σε δύσκολη στιγμή. Λοιπόν, ο πελάτης που έρχεται να διασκεδάσει, δεν οφείλει τίποτα σε όλα αυτά. Ούτε τα προσωπικά σου τον ενδιαφέρουν, ούτε τίποτα άλλο. Πρέπει να παίξει το ρόλο σου, πρέπει να σεβαστείς αυτόν που πληρώνει και έρχεται να σε ακούσει και να σε δει, και εκείνη τη στιγμή, αμή τι άλλο, να κάνεις ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να διασκεδάσει ο κόσμος. Γι' αυτό έρχεται άλλωστε.
1: Τα πετάς όλα έξω. Είναι πολύ δύσκολο στο δικό μου βέβαια μυαλό.
0: Ναι, για μένα δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο, γιατί δεν είναι μόνο το ότι κάτι μπορεί να σου συμβεί και να είσαι στεναχωρημένος. Θα σου πω ότι είναι και πολλές φορές που είμαστε κουρασμένοι. Ήμασταν κουρέλια από την κούραση. Κάτι συνέβαινε. Και έλεγε όλος τώρα, ρε φίλε, πώς ανέβεις το πατέρα να τραγουδήσεις. Και του έλεγα, δες πώς γίνεται. Ούτε εγώ ξέρω πώς, αλλά δες τι γίνεται. Μόλις πατούσαμε το πόδι μας εκεί, στο πατάρι.
1: Βγαίνεις και κάνεις.
0: Και βγαίναμε. Ήταν λες, ρε παιδί μου, και μπαίνεις σε μια άλλη διάσταση. Έτσι είναι. Έτσι νιώθω τουλάχιστον εγώ. Δουλεύεις τον αυτόματο, βέβαια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κάποια πράγματα της ζωής είναι ανεξήγητα.
1: Είναι ανεξήγητα. Κόσμος από κάτω χειροκροτάει.
0: Ναι. Και μόλις κατεβαίνεις, λες, τι έγινε, κάπου εδώ άφησα την κούρασή μου και τώρα την ξαναφόρεσα.
1: Α,
0: ναι, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς δουλεύει και πώς λειτουργεί ακριβώς, να σου πω την αλήθεια, αλλά νομίζω πως είναι. Δουλεύεις τον αυτόματο από ένα σημείο και μετά.
1: Αυτό που πάντα ήθελα να ρωτήσω σε τραγουδιστές του δικού σου επίπεδου, που έχουν διαγράψει, όπως είπα και πριν, μακρά πορεία στο χώρο του. Να πω. Του τραγουδιού, γενικότερα, όλες τις
0: ένδοξες
1: αυτές, 36 χρόνια στις πίστες, όλη αυτή η δόξα, Βασίλη, έχεις ζήσει τις μεγάλες εποχές.
0: Ναι.
1: Πώς τις διαχειρίστηκες?
0: Δόξα,
1: Υπήρχε περίοδος που ψωνίστηκες. Τα τραγούδια σου είναι μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Την ψώνησες.
0: Ναι, ήρθε και εκείνη τη στιγμή, το 17, που είχε βγει δυνατά στην αγορά το Ζημιά και είχαν προηγηθεί, έχω χαρά και πάω μαντήλι. Να είμαστε καλά, αλλά νομίζω πως η μεγάλη ζημιά έγινε με το Ζημιά το 17, όπως το λέγεται το τραγούδι. Εκεί ήμουν σε ένα χώρο. Να πω μαγαζί.
1: Πες.
0: Δεν υπάρχει πλέον, οπότε δεν είναι διαφήμιση.
1: Πες το.
0: Ήταν το Voice. Ήταν ο Δημάκης το 16, το 17 ήμουν εγώ εκεί που είχε γίνει και ο χαμός, τέλος πάντων. Εκεί είχα πέσει τα φώτα καλά πάνω μου, γερά, και υπήρχε και ένας μηχανισμός που δούλευε για μένα. Εκεί πάρθηκε και η μεγάλη μου απόφαση όμως. Θα σου πω ότι ναι, μεν ψωνίστηκα, αλλά το μάζεψα πολύ πολύ γρήγορα, γιατί εκείνη η αλλαγή στη ζωή μου δεν μου άρεσε καθόλου. Τελικά κατάλαβα πως δεν είμαι για φωτογράφη. Γιατί είχα δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά μου. Star System. 100% να το ακολουθήσεις και να είσαι και 100% ok στο σπίτι είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Και συνδυάζεται και με το χαρακτήρα, έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει τις επιλογές μου. Έχω δέσει προτεραιότητες μου. Οπότε μπορώ να πω ότι και είναι και επιλογή μου το να είμαι παράδειγμα στο Μινόρε και όχι σε μια μεγαλύτερη πίστα Αθηναϊκή π.χ.
1: Είναι αυτό, τα είπες όλα. Star System και η οικογένεια είναι δύσκολο να συνδυαστεί. Το παν είναι όμως ότι αναγνώρισες αυτή την περίοδο που λίγο ψωνίστηκες, να πω. Σε όλους παίρνα. Εδώ άτομα τα οποία δεν καταφέρουν τόση μεγάλη αναγνωρισιμότητα, να βγαίνεις στην πίστα, να σε χειροκροτάνε, να σε δοξάζουν, είναι σχεδόν αδύνατο να μην ψωνιστείς.
0: Θα τη φας λίγο στο κεφαλάκι.
1: Θα βάλουμε μια ανωτελεία και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις να σου κάνω κάποιες τελευταίες ερωτήσεις και φυσικά τις 10 γρήγορες ερωτήσεις. Θα μας τραγουδήσεις και λίγο μετά.
0: Ό,τι θες. Ντουέτο θα κάνουμε.
1: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε στον Παλμό στου 96 και 5.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311.

0: 500. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
1: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά? Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
3: Βασίλης Μπατής και επιστρέψαμε στον παλμό στους 96 και 5. Σε μία συνέντευξη που περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλημέρα, Βασίλη.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Έχεις να πω και με ραδιοφωνική φωνή πέρα από μουσική φωνή. Mm. Λοιπόν, ο κόσμος ρωτάει ποιος είσαι εκτός πίστας. Βλέπεις αθλητικά, διασκεδάζεις, τι κάνεις?
4: Ναι, διασκεδάζω. Ναι, εντάξει, διασκεδάζω. Πιο συντηρητικά πλέον. Δεν είμαι πολύ του έξω. Έχω βγει τόσο για δύο ζωές. Φτάνει, ναι. Φτάνει.
3: Πόσο να βγει ένας άνθρωπος, ρε Βασίλη?
4: Εντάξει. Αντιγόνη μου, σου είπα και πριν ότι πλέον έχω δώσει προτεραιότητα σε άλλες. Βγαίνω περισσότερο οικογενειακά. Ναι, και με φίλους μου, αλλά εντάξει, οκ. Μ' αρέσει ρε παιδί μου, γουστάρω να είμαι με την οικογένεια.
3: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
4: Είναι 12 ο Νίκος και 8 είναι η Σοφία.
3: Α, είναι μικρούλια.
4: Είναι μικρούλια, ναι.
3: Πώς βλέπουν τον μπαμπά σου, τον μπαμπά τους? Καταλαβαίνουν ποιος είναι?
4: Ναι, ο μεγάλος μου περισσότερο. Ψωνίστηκε και ο δικός μου βέβαια, ο Νικολάκης μου αρκετά. Η μικρή μου όχι τόσο. Πώς είναι ο Βασίλης? Παιδιά, πολύ συντηρητικός, καθημερινός, αυτό που βλέπεις τώρα. Δεν άλλαξε ποτέ. Ήταν και το εμπόδιο της ζωής μου για να κάνω μεγαλύτερα βήματα. Μεγαλύτερα βήματα. Αυτή είναι τεράστια κουβέντα, βέβαια. Έχω κάνει βήματα, ρε παιδί μου, στη δουλειά μου. Έκανα αυτά που ήθελα να κάνω. Οπότε είμαι καλυμμένος.
3: Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αθήνα προτιμάς ή Θεσσαλονίκη?
4: Θεσσαλονίκη, κάργα. 100%.
3: Ήσουν και Αθήνα.
4: Ήμουν και Αθήνα, ναι, και έφυγα μεσημέρι. Δεν την φόρεσα ποτέ. Δεν μπόρεσα να την καταπιώ αυτή την πόλη. Δεν μπόρεσα.
3: Γιατί?
4: Η ρυθμή. Τρέλα. Στο δρόμο με το αυτοκίνητο θυμάμαι ότι ήθελε τεράστια υπομονή, ρε παιδί μου. Είναι μια πόλη που δεν τη φτάνουν 24 ώρες.
3: Οι πίστες πιο απαιτητικές κάτω?
4: Ναι, κοίταξε. Εκεί τα πράγματα είναι χωρίς συνέστημα. Εκεί είναι επάγγελμα μόνο.
3: Ναι.
4: Τέλος. Δεν έχει το δικό μας το θεσσαλονικιστικό.
3: Βέβαια, εντάξει, και εδώ πέρα τα πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω. Στην Αθήνα οι ρυθμοί είναι ξέφρενοι. Βέβαια, αν θέλεις να ξεχωρίζεις για εμάς τους νέους, μπορεί και να είναι και μονόδρομος.
4: Όχι. Είναι η μεγάλη αρένα. Πρέπει να κερδίσεις εκεί τον αγώνα. Αν τον κερδίσεις εκεί, τελείωσε. Αναγνωρίστηκες παντού, πανελλήνια. Αν θες να κάνεις καριέρα, αν θες να μπεις στο σύστημα, στο σταριλίκι μέσα, είναι αναπόφευκτη η Αθήνα. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντα έτσι.
3: Σαν Βασίλη, ποιος είναι και ποιος ήταν ο μεγαλύτερος φόβος σου?
4: Φόβος. Ό,τι έχει να κάνει με την υγεία.
3: Ό,τι αυτό έχει να κάνει με την υγεία.
4: Αυτό,
3: έτσι.
4: Ναι. Ό,τι έχει να κάνει με την υγεία.
3: Τι σημαίνει επιτυχία για τον Βασίλη Μπατή?
4: Επιτυχία σε τι? Στη ζωή
3: επιτυχία
4: σου, στη δουλειά
3: στη
4: σου.
3: Ζωή, ας πούμε, στη ζωή γενικότερα.
4: Ναι. Να ακούς 5 καλές κουβέντες στη ζωή. Να είσαι ένας καλός άνθρωπος. Να έχεις 10 ανθρώπους που θα σε σκεφτούν όταν θα περάσει από το μυαλό τους, θα νιώσει η ψυχή τους, η καρδιά τους καλά. Αυτό είναι επιτυχία. Να είσαι καλός άνθρωπος. Στη δουλειά να σε αποδεκτεί κυρίως το συνάφι σου. Αν σε αποδεχτεί το συνάφι, σημαίνει πέτυχες. Από εκεί και μετά θα σε αναγνωρίσει και ο κόσμος.
3: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Mm. Δεδομένου ότι ξεκινήσες να φανταστώ κι εσύ ως νέος και έβαζες στόχους. Μετά άρχισες να τους πετυχαίνεις ένα προς ένα.
4: Η στόχη μου ξεκινώντας, σε διακοπτώ?
3: Όχι καθόλου.
4: Καλά σε κάνω.
3: Διέκοψε με. Διέκοψε με ελεύθερα.
4: Λοιπόν, η στόχη μου και τα οράματά μου ως παιδί, ξεκινώντας σε αυτή τη δουλειά, σε φαντάζεσαι. Όπως τα κοριτσάκια κάθονται στον καθρέφτη με τη βούρτσα και κάνουν πως τραγουδάνε, κάπως έτσι είναι και για εμάς τα αγοράκια. Με φαντάστηκα σε μεγάλες πίστες. Με φαντάστηκα, όπως είπε παράδειγμα ο Οικονομόπουλος, ήθελα ρε παιδί μου να γεμίσω γήπεδα όταν ήταν μικρός. Και το έκανε. Στην πορεία μου άλλαξα κάποια πράγματα εγώ, αναγνωρίζοντας τι απαιτεί όλη αυτή η διαδρομή. Αυτό ήταν δικό μου.
3: Αυτό ήταν, εντάξει, εδώ πέρα έχουμε και αρκετό κόσμο στο στούντιο, δεν ξέρω αν είναι δικό σου. Μπορεί να συζητάνε. Είναι ο Βασίλης ο Μπατής Περιζήτητος. Είχαμε μείνει στην κουβέντα μας στο ότι άλλαξες στην πορεία.
4: Ναι, άλλαξα, ναι.
3: Γιατί συνειδητοποίησες το τίμημα το οποίο χρειάζεται μάλλον για να φτάσεις τόσο ψηλά. Πρέπει να θυσιάσεις ζωή, πρέπει να θυσιάσεις οικογένεια.
4: Ναι, όχι, δεν θυσιάσα τίποτα από αυτά. Αυτή ήταν η επιλογή σου, είπαμε λοιπόν. Αλλά και πριν την οικογένεια άλλαξα. Έχει το Star System, όπως έχω πει πολλές φορές αυτή την κουβέντα, έτσι. Έχει αυτή τη διαδρομή, τέλος πάντων, σου αποκαλύπτει πολλά στην πορεία. Και εκεί πρέπει να αποφασίσεις τι είναι εντός ορίων και τι είναι εκτός ορίων σου. Δηλαδή, θέτεις κόκκινες γραμμές.
3: Πολύ σημαντικό να θέτεις κόκκινες
4: γραμμές. Αντιγόνη, εγώ δεν ήθελα να χάσω την ανθρωπιά μου. Τέλος.
3: Και δεν το έκανες.
4: Τέλος.
3: Και πάντα είσαι πάρα πολύ προσβάσιμος, πάρα πολύ ανθρώπινος. Με χαρά δέχτηκες να βρίσκεσαι εδώ.
4: Εννοείται και με τιμή, γιατί σε θαυμάζω. Και αυτό ήταν που είχα πει στην αρχή, ότι χαίρομαι που είμαι απέναντί σου. Σε ακολουθώ στα social. Και έχω κι εγώ μια ερώτηση τώρα. Κάτσε
3: για πες.
4: Ρε πουλάκι μου καλό, πού τα προλαβαίνεις όλα αυτά που κάνεις, αν είναι δυνατόν?
3: Θα πω ότι έχω καλά γονίδια προς το παρόν, γιατί κοιμάμαι 3 ώρες τη μέρα. Ξυπνώ 6 ώρα το πρωί.
4: Πόσες ώρες κοιμάσαι?
3: 3-4.
4: Ο Χριστός.
3: Μαξ. Τώρα σε λίγα χρόνια δεν ξέρω πώς θα φαίνομαι.
4: Και πώς το αντέχεις?
3: Μ' αρέσει και η νύχτα πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω.
4: Εντάξει.
3: Δηλαδή, αλλά δεν βγαίνω τώρα όσο θα ήθελα.
4: Σογκιόμαι στην πορεία, θα αλλάξει και εσύ κάποια πράγματα.
3: Ναι. Πρέπει να αρχίσω λίγο να προσαρμόζω καλύτερα το πρόγραμμά μου, να πούμε.
4: Πρέπει να φροντίσεις λίγο την υγεία σου. Πρέπει να ξεκουράζεσαι. Επιτρέπεις συμβουλές?
3: Επιτρέπω, εννοείται.
4: Πρέπει λίγο να ξεκουράζεσαι, γιατί αυτές οι υπερβάσεις που κάνεις, εάν κάνεις, σου φτάνουν 3-4 ώρες ύπνου.
3: Όχι.
4: Μπράβο. Ξέρεις, αυτό το πράγμα είναι ένας κουμπαράς και κάποια στιγμή θα κάνεις ταμείο, ε? Να ξέρεις. Θα σου έρθει. Κάποια στιγμή.
3: Έχω βάλει κάποια milestone ταμεία στη ζωή μου.
4: Κάποια στιγμή θα τα ξεσκαρτάρεις, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα αναγκαστείς. Είσαι μικρή ακόμη.
3: Θα μου πεις και άλλες συμβουλές εκτός αέρα, γιατί τώρα το θέμα συζήτησες εσύ. Και θέλουμε να μας πεις τι περιμένουμε από τη νέα χρονιά. Από τον Βασίλη Μπατή.
4: Τι περιμένουμε?
3: Μπορείς να μας πεις επίσημα που θα βρίσκεσαι αρχικά?
4: Ναι, βέβαια. Ναι, κανένα πρόβλημα. Το deal έγινε λίγο πριν τελειώσει η σεζόν. Ότι θα ξαναείμαι πάλι εκεί, στο Μινόρε.
3: Ωραία, εντάξει. Άρα, Βασίλης Μπατής θα είναι και του χρόνου στη
4: Από Οκτώβριο, εδώ πρώτο Θεός.
3: Και κλείνοντας, θέλω να μας πεις το αγαπημένο μου τραγούδι.
4: Ποιο είναι αυτό?
3: Έχω χαρά και πάω.
4: Μαζί?
3: Όχι, για το καλό των ακροατών μας.
4: Για το καλό των αγροτών.
3: Για να μην ξεκουφαθούν. Θέλω να μας κάνεις έτσι ένα ποτπουρί. Για να το.
4: Ποτπουρί θέλεις κιόλας.
3: Κάνε μας, κάνε μας. Άντε, κάνε μας. Live στο ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν,
3: Βασίλης Μπατής, κυρίες και κύριοι.
4: Μπράβο, παιδιά. Η ώρα είναι 10 παρα 18.
3: Βάλτε ένα σκουάκι και πάμε.
4: Έχω χαρά και πάω. Στα στεριά και πετάω. Στα στεριά και πετάω. Μ' αγαπάς και σ' αγαπάω. Έχω αγαπήτωση
3: που θα με παραδώσει.
4: Παρασύρισε. Που θα με παραδώσει. Βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά. Και έλα να χορέψεις μια γυροβολιά, μια γυροβολιά. Δεν είναι όνειρο, είναι αλήθινο. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Πως σε λάκταρω και σε νοιάζομαι.
3: Πως
4: εμείς οι δυο ταιριάζουμε.
3: Βασίλης Μπατής, στον Παλμό σε 16 και 5. Βασίλη, μου έφτιαξες τη μέρα, μου έφτιαξες τη διάθεση. Τεράστια τιμή, ακόμα μεγαλύτερη χαρά που ήσουν μαζί μου.
4: Και δική μου, πίστεψε με.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια σε όλους, παιδιά, με υγεία.
3: Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω. Μην φύγετε. Μένετε στον Παλμό σε 96 και 5.

ξέρεις. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπής. Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Βασίλης Μπατής ήταν μαζί μας στο στούντιο, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός τραγουδιστής. Θέλω να έχετε μια όμορφη μέρα, με χαμόγελο, με καλή ενέργεια, λίγη παραπάνω μουσική στη ζωή σας, φυσικά εδώ στο Μπαλμό 96,5. Μένετε όλη τη μέρα μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς. Με ακόμα περισσότερα νέα, με ακόμα θετικότερη διάθεση, με ακόμα καλύτερη ενέργεια. Μέχρι τότε θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας και να θυμάστε ένα πράγμα. Και να λέτε «Η Αντιγόνη λέει». Και έχει δίκιο. Χαμογέλα στη ζωή. Και θα σας χαμογελάσει πίσω. Γιατί άμα δεν τις χαμογελάσατε, πώς θα γίνει. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Τα λέμε αύριο στις 8. Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλάκια πολλά.

0: Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Παλμός 96,5.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Πάλμο 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Θέλω να σας πάω γρήγορα, γρήγορα να δούμε λίγο πώς είναι ο καιρός και πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή στην κατά τα άλλα πανέμορφη Θεσσαλονίκη. 21 βαθμοί Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασία στους 28. Μέχρι και 27 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, με ένα 25% πιθανότητα να βρέξει και εν μέρη σύννεφα σε διάφορες περιοχές. Εδώ που είμαι στην Καλαμαριά, μια χαρά είναι ο καιρός και εύχομαι να είναι και μια χαρά εκεί που είσαι και εσύ. Να δούμε και την κίνηση τώρα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μικρά τοπικά προβληματάκια στον περιφερειακό. Τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το πάρα πολύ μεγάλο και στις δύο κατευθύνσεις σε διάφορα μέρη. Αυτό το οποίο φαίνεται να είναι λίγο ζώρικο είναι η Όλγα σήμερα. Η Τσιμισκή φαίνεται να είναι αρκετά ζώρικη. Η Εγνατία, η Νέα Εγνατία, η Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και η 3η Σεπτεμβρίου βλέπω εγώ τα περισσότερα προβλήματα τουλάχιστον. Ίσως και στη Λαγκαδά στη στροφή Νέα Πόλεως να υπάρχει ένα μικρό κόλλημα. Δεν πειράζει. Άμα είσαι κάπου κολλημένος, απλά βάζεις λίγο πιο δυνατά τον Παλμό στα αυτιά σου, στα ηχεία σου, ανεβάζεις λίγο την ένταση, ακούς την καλύτερη μουσική της πόλης και όλα περνάνε πιο εύκολα. Χριστό Μάστορα, σου έχω τώρα Μαργαρίτα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Πάμε να δούμε τώρα τι έχει συμβεί σαν σήμερα στις 25 Μαΐου. Για να μαθαίνουν οι παλιοί, όχι, για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιοί. Το θυμήθηκα. Κάτι πήγε πολύ λάθος σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1961, ο Τζον Κένεντι ανακοινώνει τον στόχο της NASA να στείλει άνθρωπο στη Σελήνη πριν το τέλος της δεκαετίας. Αυτό οδήγησε τελικά και στο Apollo 11 στην, που στείλαμε στη Σελήνη. Το 1977 κυκλοφορεί η ταινία Star Wars του George Lucas στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2001 ο Eric Weinheimer γίνεται ο πρώτος τυφλός, ο άνθρωπος που κατακτά το Ρος Έβερες. Και το 1453 οι Οθωμανοί ολοκληρώνουν την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης λίγες μέρες πριν από την άλωση. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Ραλφ Γουάλντο Έμερσον, παρακαλώ, παρακαλώ, ο Ίγκορ Σιρόσκι και ο Μπέμπε Νιούερθ. Όλα αυτά συνέβησαν σήμερα. Τα ήξερες, δεν τα ήξερες, τα έμαθες τώρα. Η Ιουλία Καραβατάκη σου έχω τα κουνιά καρφιά. Μετά σου έχω και τη γαρμπή. Υποσυνείδητα στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου κάνω μια ερώτηση διλήμματος. Ένα δίλημα ζωής, ρε παιδί μου. Έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις. Και ξέρω ότι εσύ μπορεί να έχεις λυμμένα όλα σου τα προβλήματα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι έχεις άποψη για τα πάντα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αν είναι πιο σημαντική η ειλικρίνεια ή η προστασία του συναδέλφου. Δηλαδή, ανακαλύπτεις ότι ένα συνάδελφό σου κάνει συστηματικά λάθη που επηρεάζουν την ομάδα σας. Το αναφέρεις το προϊστάμενο ή προσπαθείς πρώτα να τον καλύψεις και να τον βοηθήσεις. Εγώ ξέρω ποια είναι η σωστή απάντηση. Θα πω μόνο το snitches get stitches. Αγγλικό ρητό τώρα αυτό τι σημαίνει. Θα το ψάξεις, θα το βρεις, είμαι σίγουρη. Γιώργος Σαμπάνη, μυστήριο τρένο. Μετά σου έχω και Χούγκελ και David Guetta, Think of Me. Εδώ στο Παλμό 96,5 θα το ξανασυζητήσουμε εμείς αυτό το θέμα την επόμενη ώρα. Μείνε συντονισμένος.

0: σε μια πολύ ιδιαίτερη είδηση θα σε πάω τώρα, ιδιαίτερα αισιόδοξη επίσης, που έρχεται από το χώρο της επιστήμης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ερευνητές ανέπτυξαν ένα μικροσκοπικό ρομποτικό ψάρι το οποίο μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό των μικροπλαστικών από το νερό. Το καινοτόμο αυτό δημιούργημα κινείται μέσα στο νερό μιμούμενο την κίνηση ενός πραγματικού ψαριού και έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πολύ μικρά πλαστικά σωματίδια που καταλήγουν σε ποτάμια, σε λίμνες, σε θάλασσες, παντού. Τα μικροπλαστικά αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές της εποχής μας, καθώς περνούν στην τροφική αλυσίδα και επηρεάζουν τόσο τη θαλάσσια ζωή όσο και τον άνθρωπο. Δηλαδή θα το φάει το μικροπλαστικό ένα ψαράκι, θα φάμε εμείς το ψαράκι και θα καταλήξει μέσα στο δικό μας τον οργανισμό. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι στο μέλλον παρόμοιες τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον καθαρισμό των υδάτων και την προστασία των οικοσυστημάτων. Μία ερώτηση έχω εγώ πάνω σε αυτό. Η ερώτηση αυτή είναι πώς νομίζουμε ότι δεν θα φαγωθεί αυτό το μικροσκοπικό ρομποτικό ψάρι. Δεν ξέρω να σας πω. Σίγουρα υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να το απαντήσουν. Εγώ δεν είμαι μία από αυτούς. Νίκο Οικονομόπουλος, έχω τώρα για κάποιο λόγο. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σ' έχει ξεθοριάσει.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room.

0: 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road Style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Παλμός 96,5.
6: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πρωτογενέσιο λεώνασμα 5,18 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πρώτο τετράμινο του 2026. Μεγάλη κίνηση και καθυστερήσεις στον Κηφισό και την Αττική Οδό από το πρωί. Συνεχίζεται η πολιτική συζήτηση για τα νέα κόμματα και τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Νέα υπεραντάρ στους ελληνικούς δρόμους για αυστηρότερους ελέγχους ταχύτητας. Ανησυχία για εργαζομένους και τηλεθέρμανση μετά τους τίτλους τέλους στον ΑΗ Αγίου Δημητρίου. Κύκλωμα στη Θάκηφερη να διακινούσε όπλα φαντάσματα, έγιναν σε λήψεις. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, συζητήσεις για νέα δομή στο Ηράκλειο. Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague μετά τον τελικό με τη Real Madrid. Ο καιρός παρουσιάζει μικρή άνοδο θερμοκρασίας με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Αρινά. Διακοπές νερού σημειώνονται σήμερα σε όλες τις περιοχές της Αττικής. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από το Παλμό 96,5.

0: σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό και ήρθε η ώρα να σε στείλω γρήγορα γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media. Facebook θα πας, Παλμός 96,5, Instagram Παλμός 96,5 FM, TikTok Παλμός 965 FM, προσοχή, χωρίς τελεία, χωρίς κόμμα, χωρίς τίποτα. Και προφανώς σε περιμένω στο Viber, στο 6931-357027, εκεί μου στέλνεις καλημέρες σου, μου στέλνεις ό,τι μήνυμα θέλεις να σου απαντήσω. Άμεσα το στέλνεις εκεί και περιμένεις προφανώς να το δω εγώ και θα σου απαντήσω, να ξέρεις, επειδή εγώ είμαι πίσω από τον υπολογιστή. Σε αυτή τη φάση, σε κάθε εκπομπή είναι ο ίδιος ο παραγωγός πίσω και σε απαντάει. Λοιπόν, όμως πριν τα κάνεις όλα αυτά, επειδή θέλω να κρατήσεις ανοιχτό και το Viber, γιατί θα έρθω σε πολύ λίγο με παιχνιδάκι Mystery Sound. Πριν τα κάνεις όμως όλα αυτά, θέλω να σου μιλήσω για το e-contract της Energy, ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξουμε υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και όλους εσάς, γιατί το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό το βρίσκω εγώ, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για την απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος, καθώς μέσα από το κινητό με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελός μας και γι' αυτό και το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς. Αναστασία, φιλικά σου, έχω τώρα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να παίξουμε ένα παιχνιδάκι Mystery Sound. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι θα σου βάλω εγώ έναν ήχο. Εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό το οποίο ακούς και να μου στείλεις μήνυμα την απάντησή σου στο 6-9-31-35-70-27. Όπως κάθε εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας την Παρασκευή, όσοι έχετε μαντέψει σωστά το τι είναι αυτό που ακούμε, θα μπείτε σε κλήρωση για να κερδίσετε αυτή την εβδομάδα ένα ζευγάρι γυαλιών από τα Οπτικά Ζωγράφος. Θέλω τώρα απλά να ανέβασε λίγο τον ήχο στα ηχεία σου για να ακούσεις πολύ προσεκτικά αυτό το οποίο θα σε βάλω να ακούσεις μόλις τώρα. Αυτό θέλω να μου πεις που άκουσες τι είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτή την εβδομάδα και το ακούς και τώρα από πίσω μου, δεν πειράζει. Είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο. Είναι μια ευκαιρία να πάρεις ένα έτσι εξαιρετικό ζευγάρι γυαλιά. Edward Maya και Valentino σου έχω εγώ Back to Blue μαζί με Κλαβδία. Είναι αυτό το τραγούδι εξαιρετικό από τα αγαπημένα μου. Μετά σου έχω και Διονύση Σκηνά Καλοκαίρι. Θέλω να πάρεις ένα χαρτί, να πάρεις και ένα μολύβι, γιατί σε πολύ λίγο επιστρέφω με συνταγούλα.

πήρε που λες ένα executive decision να βγω λίγο νωρίτερα, έτσι, επειδή ξέρω ότι είσαι προετοιμασμένος ήδη να γράψεις τη συνταγούλα που σου έχω για σήμερα και να μην σε αφήσω να περιμένεις. Παραδοσιακό μπριάμ στο φούρνο θα σου πω πώς να κάνεις. Τα υλικά που θα χρειαστείς για 4 με 6 άτομα είναι 3 πατάτες, 2 κολοκύθια, 2 μελιτζάνες, 2 πιπεριές, 3 ντομάτες όριμες, 1 κρεμμύδι μεγάλο, 2 σκελίδες κόρδο ή και 4 άμα είσαι σαν και εμένα, 1 ματσάκι μαϊντανό, 120 ml ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Λοιπόν, ξεκινάς προθερμαίνοντας το φούρνο στους 200 βαθμούς. Μετά κόβεις όλα τα λαχανικά σε λεπτές ροδέλες ή κομμάτια. Τα βάζεις σε μεγάλο ταψί, τρίβεις τις ντομάτες ή τις κόβεις σε πολύ μικρά κομμάτια και τις προσθέτεις. Περιχύνεις με το ελαιόλαδο, ανακατεύεις καλά. Προσθέτεις περίπου μισό ποτήρι νερό. Ψήνεις για περίπου 1,5 ώρα μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν όλα τα λαχανικά. Και αν πάρει πολύ χρώμα, το σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο. Έχω να σου πω και κάποια tips. 1. Βάλε μέσα, όταν τρίβεις την ντομάτα, βάλε μέσα και φέτα. Και άμα είσαι και πολύ μερακλής, τα τηγανίζεις πρώτα τα λαχανικά και βγαίνει 10 φορές καλύτερο. Διονύση Σχοινά σου είχα πει, Διονύση Σχοινά σου φέρνω. Τώρα το καλοκαίρι επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις?
13: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά!
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένουν σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
21: Παλμός 96,5.
0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σου υπενθυμίζω ότι ακούς πλάκα με κάνεις με εμένα, τη Vivian, μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, θα σου πω τώρα λίγο πώς είναι η κίνηση, πώς είναι και ο καιρός. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 30, μέχρι και 27 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Έχει αυτό υπόψη. Υπάρχει μια προειδοποίηση για καταιγίδα. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν ξέρω τι να πω με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το τελευταίο τρίμερο ήταν λίγο περίεργο με τις βροχές κτλ. Τώρα να δούμε την κίνηση. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό πρόβλημα στον περιφερειακό, στη φορά που πηγαίνει από ανατολικά προς δυτικά, ακριβώς μετά την έξοδο για Τριανδρία, για ένα μήκος περίπου 2 χιλιόμετρα. Είναι λίγο κολλημένο. Κολλημένο φαίνεται να είναι και η Όλγα σε ένα μήκος 2 χιλιόμετρων στο ύψος της ανάληψης. Μικρά τοπικά προβληματάκια σε κάθε φανάρι υπάρχουν στη Χαριλάου και στις δύο. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Χαριλάου και στις δύο φορές όμως. Φαίνεται ότι η Εγνατία έχει ανοίξει αρκετά, έχει κλείσει λίγο η Αγίου Δημητρίου και είναι σε περίεργη φάση και η Τσιμισκή. Δηλαδή, χρειάζεσαι έτσι τη μουσικούλα σου, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ωστόσο, πριν τη μουσικούλα σου, εγώ ήθελα να σου πω για το φορόλ και να σε ρωτήσω αν νιώθεις και εσύ τυχερός και αν πηγαίνεις φορόλ. Γιατί αν πηγαίνεις, είσαι λάκι. Και αν για κάποιους το 13 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός, τα φορόλ φέρνουν την ανατροπή με 156 συν 1 μεγάλα δώρα. Το συν 1 να ξέρεις ότι είναι ένα αυτοκίνητο για έναν μεγάλο τυχερό. Όταν τα φορόλ έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν και τα φορόλ γίνονται τώρα 13. Οπότε δοκίμασε και εσύ την τύχη σου, αν Αιγαίο τώρα, επιστρέφω σε λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palmo 96,5 και ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε το τι. Ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε την ερώτηση που σας έκανα πριν από περίπου μία ώρα. Σας ρώτησα αν, τι προτιμάτε εσείς, αν προτιμάτε την ειλικρίνεια ή την προστασία ενός συναδέλφου. Δηλαδή, ανακαλύπτεις ότι ένας συνάδελφος κάνει συστηματικά λάθη που επηρεάζουν την ομάδα σου στη δουλειά, το αναφέρεις στον προϊστάμενο ή προσπαθείς πρώτα να τον καλύψεις και να τον βοηθήσεις. Οι περισσότεροι που μου έχετε απαντήσει εδώ πέρα μου λέτε για την προστασία και μπράβο σας, επειδή αυτό είναι ο συναδελφισμός. Δεν κάνουμε τα πάντα για τη δουλειά. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν κάνουμε τα πάντα για τη δουλειά για να φαινόμαστε όλοι μαζί, γιατί πρώτα απ' όλα στη δουλειά περνάμε 8 ώρες οι περισσότεροι. Περνάμε 8 ώρες τις ημέρες και πρέπει να συμβιώνουμε με τους ανθρώπους. Οπότε, αν δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα που όλοι λέμε για το παραμικρό λαθάκι που έκανε οποιοδήποτε, τότε εντάξει, δύσκολο είναι και το κλίμα. Βέβαια, εδώ έχω τον Γιάννη τον Πόνη, ο οποίος μου λέει ότι πρώτα πρέπει να τον βοηθήσει για να μην χάσει τη δουλειά του, αλλά αν δεν διορθώνεται η κατάσταση, τότε κάτι πρέπει να γίνει. Οριακά συμφωνώ εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα βλέπεις ότι κάποιος δεν είναι κατάλληλος για μια θέση, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Κάποιες φορές συμβαίνει και αυτό. Δεν πειράζει. Ό,τι είναι τώρα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω για τα Martin. Τα ξέρεις τα Martin Fight Club. Τα Martin Fight Club είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών στην οποία κάνεις πυγμαχία, κάνεις και kickboxing. Μια σχολή η οποία είναι ό,τι πρέπει για να δημιουργήσεις τον εαυτό σου πειθαρχία, να έχεις ένα οικογενειακό περιβάλλον με ανθρώπους που σε φροντίζουν. Είναι Αλεξάνδρο Φλέμινγκ 16 και έχουν και το πιο ωραίο, το πιο οικογενειακό κλίμα εκεί για να σε στηρίζουν σε όποια απόφαση είναι. Σε όποια απόφαση έχεις να πάρεις και σε όποια προσπάθεια έχεις να κάνεις. Να ξέρεις ότι υπάρχουν τμήματα τα οποία είναι και για παιδιά και για ενήλικες και για αρχάριους και για προχωρημένους. Οπότε, όποια και αν είναι η δική σου φυσική κατάσταση, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπορέσεις εκεί να βρεις αυτό που ψάχνεις. Γιάννη Κότσερος, έχω τώρα. Πώς μπορώ, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Εκεί μπορείς να βρεις όλα μας τα post, όλους μας τους διαγωνισμούς που τρέχουν, και θέλω να πας και στο Viber, γιατί στο Viber είναι η πιο άμεση επικοινωνία που έχουμε. Στο Viber λοιπόν σε περιμένουν να μου στείλεις τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου στο 6931 35 70 27. Και τώρα θα σου πω λίγα ακόμα πράγματα για το Martin. Όπως σου είπα, είναι στην Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, Martin Fight Club. Απλά γκουγκλάρεις και το βρίσκεις και στο Facebook και στο Instagram και στο Google Maps. Μόνο με το όνομα, δεν σου χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Πηγαίνεις, γράφεσαι και ξεκινάς να κάνεις απίστευτα μαθήματα, είτε πυγμαχίας είτε kickboxing. Τα αθλήματα αυτά, να ξέρεις, προσφέρουν αυτοπεποίθηση, σου μαθαίνουν αυτοάμυνα σε περίπτωση που γίνει κάτι περίεργο και σου δίνουν και απόλυτη πειθαρχία. Οι αθλητές που έχει βγάλει το Μάρτιν μέχρι και τώρα έχουν συμμετάσχει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα, σε αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας και προφανώς έχουν πάρει απίστευτα βραβεία. Να ξέρεις, εγώ στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Πέτρο Ιακωβίδη σου έχω τώρα. Και τέλεια, εγώ επιστρέφω μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνε συντονισμένος, γιατί επιστρέφω με ένα αφιέρωμα στη γογό μας Τροκώστα και μετά σου έχω και αστεία νέα από τον κόσμο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Παλμός 96,5.
4: Σε μια λυπηρή είδηση θα σε πάω τώρα. Πριν από μέσα στο Σαββατοκύριακο, βασικά πέθανε η γωγό μας Τρογκώστα σε ηλικία 56 ετών. Αλλά επειδή δεν θέλω να γίνει πάρα πολύ στενάχωρο όλο αυτό το οποίο θα σου πω, έψαξα και βρήκα μια είδηση η οποία είναι στην επικαιρότητα της ημέρας και προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση. Είναι μια αναφορά σε παλαιότερη συνέντευξή της το 2021, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από δημοσιεύματα και δηλώσεις που αποτυπώνουν τη στάση ζωή της. Η γνωστή παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, μοντέλο, γυμνάστρια κτλ. Είχε μιλήσει τότε με ειλικρίνεια για την καθημερινότητα, τις δυσκολίες αλλά και τη δύναμη να βρίσκει χαρά στα απλά πράγματα. Είμαι ένας άνθρωπος που χαίρομαι το οτιδήποτε έχω, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ευγνωμοσύνης. Τα λόγια της αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πολλοί άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται στη θετική της στάση απέναντι στη ζωή και στην εσωτερική δύναμη που εξέπευε μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις της και τις συνεντεύξεις της. Μέσα σε μια εποχή γεμάτη πίεση και γρήγορους ρυθμούς, η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται να θυμίσει πως η αξία της καθημερινότητας συχνά κρύβεται στις μικρές στιγμές, στην υγεία, στους ανθρώπους μας και στην ικανότητα να εκτιμούμε όσα έχουμε. Και ίσως αυτό τελικά να είναι το πιο ουσιαστικό μήνυμα που αφήνει πίσω της αυτή η συνέντευξή της και η ίδια η γωγό μας Τρογκώστα, να βρίσκουμε λόγους για χαμόγελο ακόμα και στα πιο απλά πράγματα της ζωής. Να σας θυμίσω εδώ ότι πριν από 18 χρόνια είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο στήθος και ήταν μια πολύχρονη μάχη για εκείνη. Πέγγιζε να σου έχω τώρα πουθενά, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα και να πούμε ένα συλληπιτήριο στους δικούς τους ανθρώπους.

Τώρα θα περάσουμε σε μία από τις πιο παράξενες και ταυτόχρονα αστείες πολιτικές ιστορίες των τελευταίων ημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά, πού αλλού θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, υποψήφιος για τη θέση του κυβερνήτη στη Φλόριντα ισχυρίζεται πως του απαγορεύτηκε η είσοδος σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας Waffle House στην πολιτεία. Και κάπως έτσι, μία προεκλογική εκστρατεία μετατράπηκε σε γαστρονομικό θρίλερ. Ο James Fishback είχε ανακοινώσει ότι θα επισκεφτόταν κάθε Waffle House της Φλόριντα για να συναντήσει τους ψηφοφόρους εκεί που βρίσκονται. Λίγες ημέρες αργότερα, όπως υποστήριξε ο ίδιος μέσω social media, η εταιρεία ανακάλεσε την άδεια και το απαγόρευσε την παρουσία του σε όλα τα καταστήματά της. Το πιο αστείο όμως είναι πως κανείς δεν φαίνεται να ξέρει ακριβώς γιατί έγινε η απαγόρευση. Στο διαδίκτυο, οι χρήστες σχολίαζαν ότι αν καταφέρεις να σε διώξουν από Waffle House, μάλλον έχεις ξεπεράσει κάθε όριο, ενώ άλλοι αστειεύονταν ότι αυτό αποτελεί σχεδόν πολιτικό παράσημο στη Φλόριντα. Ο ίδιος πάντως δεν το έβαλε καθόλου κάτω, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δημιουργήσει δικό του προσωρινό Fishback Waffle House, ώστε να συνεχίσει την καμπάνια του με καφέ και βάφλες, έστω και χωρίς τη βοήθεια της διάσημης αλυσίδας. Είναι τύπου σαν θα κάνει έναν. Σαν τύπο, ας πούμε, προεκλογικό κέντρο, το οποίο θα είναι εμπνευσμένο από ένα Waffle House. Τι είναι αυτό? Είναι το σπίτι της βάφλας. Ουσιαστικά βάφλες έχουν και καφέ εκεί πέρα, πρωινά γενικότερα. Και δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό για εκείνο. Εγώ να το ευχηθώ καλή επιτυχία, δεν ξέρω με ποιον είναι. Ίσως να χρειαστεί να το πάρω πίσω αυτό αργότερα. Κώστα Μαρτάκη, έχω τώρα τόσο αγαπώ, μετά σε έχω και Νικοβέρτη. Τι να πω, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περάσατε όμορφα μαζί μου. Εγώ το μόνο σίγουρο είναι ότι πέρασα υπέροχα με όλους εσάς εδώ. Ήμουν τα μηνύματα που μου στείλατε και με την παρέα που μου κρατήσατε. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι εγώ είμαι καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στη ραδιοφωνική σου παρέα. Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα μένει συντονισμένος, έρχεται σε πολύ λίγο η Χρύσα η Πλιάκου με την εκπομπή της μέχρι και τις 3 η ώρα και από τις 3 μέχρι τις 5 σου έχω και Αναστασία Ταρασίδου. Κλαβδία Στερωμάτα, σε αφήνω τώρα να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: σου πω.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια αξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μέγα εγγένεια με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί μένουν σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Παλμός 96,5.
11: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου και καλή εβδομάδα να ευχηθώ και καλή Δευτερούλα, γιατί ξεκινάει έτσι η νέα εβδομάδα. Εγώ λοιπόν είμαι σταθερά εδώ, είμαι η Χρυσαπλιάκου, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα μία με τρεις. Έχω πιάσει λοιπόν το μικρόφωνο γρήγορα από τη Vivian. Έχω ετοιμαστεί, νομίζω ότι υπάρχει λίγο φωτομούτ τη Δευτέρα σήμερα. Ξέρεις αυτό που προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις τι σε περιμένει όλη την εβδομάδα. Εγώ όμως είμαι πάρα πολύ έτοιμη και θα στα πω όλα στο επόμενο δίωρο. Λοιπόν, στα νέα του καιρού έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη μετά από ένα τρομερά βροχερό Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι πράγμα ήταν αυτό. Όση βροχή κρατούσε όλη την άνοιξη, την έβγαλε αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, στην κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Στο κέντρο, πάρα πολύ καλά τα πράγματα και στα δυτικά. Δυσκολίες έχουμε αυτή την ώρα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Και προβλήματα έχουν και τα ανατολικά της πόλης. Δηλαδή, η Βασιλίσσης Όλγας και η Καραμανλή έχει αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Εντάξει, όμως δεν πειράζει. Εσύ δυναμώνεις την ένταση, μένεις εδώ, παίρνεις θέση, γιατί θα ακούσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης. Και ξεκινάμε το πρώτο 60 λεπτό με Γιώργο Σαμπάνη και Δε Μ' Αγαπούσες, εδώ στον Παλμό 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα. Δρυμύτερη 15 λεπτά μετά τη μία, εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα φυσικά. Είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 3. Και αυτή λοιπόν τώρα είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να έχεις άποψη για όλα. Η σιωπή μερικές φορές δείχνει σοφία και όχι άγνοια. Ούτε τα ξέρουμε όλα, ούτε μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Αυτό να το θυμάσαι. Οπότε καμιά φορά δεν πειράζει. Άμα έχεις και σιωπή μέσα σου, είναι OK. Η σωστή κουζίνα λοιπόν συνδυάζει άνεση, ποιότητα και σχεδιασμό. Γι' αυτό η Δίνα Σκουτσίνε δημιουργεί λύσεις που ξεκινάνε από το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργικότητα και φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα που αγγίζει την τελειότητα. Ενημερώσου λοιπόν, διάλεξε και απόκτησε τη δική σου στο dinas.gr. Ό,τι θέλεις λοιπόν να μπεις, να διαλέξεις, να φτιάξεις την κουζίνα σου. Τώρα όμως να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο μοναδικός, ο Διονύσης Χινάς, με τα συγκοινωνούντα δοχεία, εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Ηλίας Βρετός λοιπόν τα έχει βρει με τον εαυτό του και το φωνάζει δυνατά που αλλού. Φυσικά μόνο εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και θέλω να μου στείλεις και ένα μήνυμα αγάπης και τι κάνεις και που είσαι. Και αν με ακούς τέλος πάντων εκεί πέρα έξω, στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Στα viral νέα της ημέρας τώρα, η Iron Man έγραψαν ιστορία στο ΟΑΚΑ. Η Αθήνα λοιπόν ήταν πάρα πολύ τυχερή και έζησε μία από τις μεγαλύτερες metal βραδιές των τελευταίων ετών, καθώς οι Iron Maiden επέστρεψαν στο ΟΑΚΑ και παρέδωσαν ένα live αντάξιο του θρύλου τους. Η επετειακή περιοδία λοιπόν Run for Your Lives, με αφορμή τα 50 χρόνια πορείας του συγκροτήματος, μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή για χιλιάδες οπαδούς που κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο από νωρίς το απόγευμα. Χαμός, εννοείται, το γύρο του διαδικτύου έκαναν βιντεάκια που έδειχναν κόσμο από τις 5 με το που άνοιξαν οι πύλες να τρέχουν μέσα να πιάσουν τις πρώτες θέσεις παρά την πρωινή βροχή και την αυξημένη κίνηση που είχε δημιουργηθεί από νωρίς στους δρόμους και τις αυστηρές οδηγίες που είχαν τέλος πάντων εκεί πέρα στην Αθήνα. Το live έγινε κανονικά, δεν πτωήθηκε κανένας. Όλοι κατέβηκαν μόνο για να δούνε τους Iron Maiden. Μπράβο λοιπόν, για άλλη μια φορά έγραψαν ιστορία εκεί πέρα στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο μοναδικός ο ψυχολόγος σου, ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, με μια τρύπα στην καρδιά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ακολουθήστε μας

0: στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη 5 λεπτάκια μετά τις 1.30 μετά από ένα πολύ ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα λοιπόν είμαι η Χρύσα φυσικά και θέλω να σε ρωτήσω, δεν πιστεύω να ξέχασες τον μοναδικό μέσα σε όλη αυτή την αρνητικά φορτισμένη επικαιρότητα για την ακρίβεια, τον μοναδικό Μίλτο Τεντόγλου. Αυτό θέλω να σου πω ότι φροντίζει να μην τον ξεχνάμε ούτε λεπτό, αφού την πρώτη θέση κατέκτησε λοιπόν στην Κίνα με το άλμα εις μήκος του στα 8,46. Ταξίδεψε λοιπόν στην Κίνα στο meeting της Xiamen για τον Diamond League και το πήρε σβάρνα προφανώς, αφού ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε την νίκη στην Κίνα με εξαιρετικό άλμα. Συγκεκριμένα πήδηξε στα 8,46 μέτρα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο. Ο Τεντόγλου, θέλω να σου πω ότι από νωρίς έδειξε ότι είχε έρθει για να ανταγωνιστεί, καθώς πήδηξε στα 8,37 στο πρώτο του άλμα, η οποία είναι και η τέταρτη καλύτερη επίδοση για φέτος. Μπράβο στον Μίλτο Τεντόγλου, έτσι. Ένα μπράβο πρέπει να πούμε. Για άλλη μια φορά έχει καταφέρει το ακατόρθωτο. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Ελένη Φουρέιρα και Μέλισσες. Τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου και DNA εδώ στον Παλμό 96,5.

Στάνη λοιπόν και παράξενο παιδί εδώ στον Παλιμό 96,5. Να πούμε ότι ο Στάν ήταν και ο νικητής του φετινού Jazz The Two of Us μαζί με τη Μέρη Αργυρίου, έτσι. Σήκωσαν εκεί πέρα το κύπελο και μπράβο και πάρα πολύ καλά έκαναν. Τώρα λοιπόν, πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό αυτής εδώ της εκπομπής, θέλω να σε πω σε μια πολύ ωραία έρευνα για σένα που ταξιδεύεις πάρα πολύ συχνά. Οι ειδικοί λοιπόν προτείνουν να έχεις πάντα ένα μπαλάκι του τένις στις πτήσεις σου. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Προφανώς ξέρεις για σένα που μπαίνεις πάρα πολύ συχνά στα αεροπλάνα ότι λίγο πολύ οι πολύ ωραίες πτήσεις μπορούν να προκαλέσουν έντονη δυσφορία στο σώμα, πόνους στη μέση, πιασμένο αυχένα και γενικά έτσι διάφορα μουδιάσματα. Σύμφωνα λοιπόν με μια έρευνα, μια οστεοπαθητικός προτείνει έναν ιδιαίτερα απλό αλλά πρακτικό τρόπο. Ένα λοιπόν μπαλάκι του τένις, να το έχεις πάντα μαζί σου. Όπως εξηγεί λοιπόν, πρόκειται για ένα αντικείμενο που ούτε πολύ χώρο καταλαμβάνει στη χειραποσκευή, ώστε να και λειτουργεί και ευεργετικά για το σώμα. Έπειτα από πολλές ώρες μέσα στην πτήση. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία λοιπόν που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο του συμβολαίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό ένα το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί θα ακούσεις τη μοναδική την Γκέτι τη Γαρμπή και εσένα μόνο εδώ στον Παλιμό 96,5.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina's Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.
1: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Γεια σου και χαρά σου ξανά. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου και σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Δυναμικά και ωραία. Εγώ έχω βάλει εδώ και το κλιματιστικό μου στους 24 σήμερα γιατί ζεσταίνομαι τρομερά πολύ. Γιατί έξω είναι οριακά καλοκαίρι. Όχι οριακά δηλαδή, καλοκαίρι πλέον στη Θεσσαλονίκη. Τώρα λοιπόν στους δρόμους της πόλης έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά στην περιφερειακή. Πολλές οι καθυστερήσεις εκεί. Αν περνάς από το κέντρο, θέλω να κάνεις έτσι μια υπομονή στην Τσιμισκή και στην Αγνατία. Και λίγο στα φανάρια του Βαρδάρη έχουμε κάποια θέματα. Στα δυτικά της πόλης είναι πάρα πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα. Στα ανατολικά έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην Καραμανλή, λίγο στην Παπαναστασίου, λίγο και στη Μαρτίου και στην Πότσαρη, λίγο και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Γενικά ξέρεις, από εδώ και πέρα πρέπει να κάνεις υπομονή. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι τελικά την ομορφιά σε ένα σπίτι δεν τη φτιάχνουν τα πολλά. Τη φτιάχνει ένα όμορφο πλακάκι, μια μπανιέρα γεμάτη νερό που σε περιμένει στο τέλος της ημέρας, ένας νηπτήρας που δένει απόλυτα μέσα στο χώρο. Αυτές τις λεπτομέρειες λοιπόν υπηρετεί εδώ για χρόνια ο Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Γρηγοριού Λαμπράκη 181 στην Άνω Τούμπα και στη σελίδα τους στο Instagram στο Φωτιάδης Bath. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5.

Όσο έχω εσένα λοιπόν, δεν φοβάμαι κανέναν, σου λέει ο Στέλιος Ρόκος, 14 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις ούτε λεπτομέρεια. Θέλω να μου στείλεις όμως και ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, η μεγαλύτερη λίρα βρέθηκε λοιπόν και τοποθετήθηκε στο Ηράκλειο. 6 μήνες έντονης δουλειάς, ένα όχημα πολιτισμού και μία δήλωση. Η κριτική παράδοση λοιπόν είναι ζωντανή. Στο Ηράκλειο τοποθετήθηκε η μεγαλύτερη κριτική λίρα, ένα σύμβολο που αναδεικνύει τις αξίες και την κληρονομιά του νησιού. Τοποθετημένη λοιπόν απέναντι από έναν παραδοσιακό φούρνο, δημιουργεί έναν τόπο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Πάρα πολύ ωραία είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακή. Άμα τη δεις και στο βιντεάκι, είναι όντως πελώρια. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι στις 28 Μαΐου το ιντερνετικό φαινόμενο των Backrooms έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Cineplex μετά από την πιο ατμοσφαιρική ταινία τρόμου της χρονιάς. Τα Cineplex λοιπόν δημιούργησαν ένα δωρεάν video game εμπνευσμένο από τον κόσμο του Backrooms. Αναζήτησε λοιπόν το tinyurl.com, το σύνδεσμο αυτό, και μπες και εσύ στο παιχνίδι από 28 Μαΐου στα Cineplex. Κλείσε λοιπόν τώρα τη θέση σου στο cineplex.gr. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Γιώργος Σαμπάνης, τώρα όμως Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εδώ στο Παλμό 96,5 λοιπόν ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία αμφιβολία. Τώρα λοιπόν θα σου πω όχι ένα, όχι δύο, αλλά πέντε ήσυχα ελληνικά νησιά για να κάνεις διακοπές χωρίς βαβούρα, μιας που πλησιάζει τώρα το καλοκαίρι και μπορεί να σκέφτεσαι από τώρα πού να κλείσεις. Πρώτη και καλύτερη λοιπόν στη λίστα είναι η Σάμος, η οποία συνδυάζει φύση, όμορφες παραλίες και χαλαρούς ρυθμούς χωρίς να νιώθεις καθόλου αποκομμένος. Δεύτερη και καλύτερη είναι η Κύθνος, μοιάζει με Κυκλάδες μιας άλλης εποχής, ήρεμη οικισμή, χαλαρές παραλίες και βράδια χωρίς πίεση δημιουργούν έτσι το ιδανικό σκηνικό. Σύκηνος με την αυθεντική της την ατμόσφαιρα, ήσυχες παραλίες και απλούς ρυθμούς, αυτό νομίζω είναι και το πιο ιδανικό νησί για όσους θέλουν να ηρεμήσουν πραγματικά. Η Τζιά λοιπόν, η Κέα, είναι η τέλεια απόδραση για όσους θέλουν να φύγουν έτσι σε ένα νησί σχετικά κοντά από την Αθήνα. Εντάξει, από εμάς δεν είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά είναι κοντά από την Αθήνα, είναι και μικρό, είναι και ωραίο. Και η Σκύρος έχει κρατήσει τον αυθεντικό της, το χαρακτήρα της και είναι αυτό που την κάνει και πολύ ξεχωριστή. Να διαλέξεις λοιπόν, να πας όπου θέλεις διακοπές τώρα το καλοκαίρι, μιας που πλησιάζει κιόλας η εποχή. Τώρα όμως να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Disco DJ εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Για σένα που με ψάχνεις λοιπόν, εδώ είμαι και επέστρεψα. 4 λεπτά και μετά τις 2.30 είμαστε. Δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Που σημαίνει ότι σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω δυστυχώς. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να μιλήσω λίγο για σχέσεις. Και 4 υγιή όρια που κάθε σχέση έχει ανάγκη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, μην προσπαθείς συνεχώς να ευχαριστήσεις τον άλλον. Η ανάγκη του να τον ικανοποιήσει διαρκώς, τον σύντροφό σου, μπορεί πολύ γρήγορα να μετατραπεί σε παγίδα, να το θυμάσαι αυτό. Μάθε λοιπόν να λες και κανένα όχι. Τα νέα από υποχρέωση δεν είναι πραγματική συγκατάθεση. Το κάνεις από ανάγκη και απλά για να ικανοποιήσεις τον άλλον. Αφιέρωσε χρόνο αποκλειστικά σε εσάς. Ακόμα και οι πιο δυνατές σχέσεις, λοιπόν, καμιά φορά χρειάζονται έτσι λίγο προσωπικό χώρο και χρόνο. Όταν έχεις τον προσωπικό σου χώρο και χρόνο, όλα είναι λίγο καλύτερα. Η αλήθεια είναι, παίρνεις έτσι μια βαθιά ανάσα. Και τέλος, οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται από κοινού. Όταν μόνο ο ένας σύντροφος έχει τον έλεγχο ή παίρνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις, προφανώς δημιουργείται μια ανισορροπία στη σχέση. Τώρα λοιπόν, να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου με το story εδώ στον Παλμό 96,5.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

Σε έχω ερωτευτεί λοιπόν και Σάκης Ρουβάς, βρες με ένα πιο ερωτικό και πιο ρομαντικό τραγούδι από αυτό, σε προκαλώ. Λοιπόν, τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει πολλά θέματα η περιφερειακή αυτή την ώρα, με κατεύθυνση δυτικά κυρίως είναι τα θέματα, και με κατεύθυνση ανατολικά έχουμε όμως καθυστερήσεις. Αν αυτή την ώρα είσαι στο κέντρο, να ευχηθώ μια υπομονή, γιατί έχουμε ζητήματα στην Εγνατία, έχουμε καθυστερήσεις και στην Τζιμισκή, βλέπω προβλήματα και στα φαναρία του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι σχετικά καλή η ροή στη Λαγκαδά, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Στα ανατολικά όμως έχουμε έτσι λίγα ζητήματα εκεί στην Καραμανλή, έχουμε καθυστερήσεις και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά ξέρεις, από εδώ και πέρα, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, θέλω να κάνεις πολύ υπομονή, γιατί έρχεσουν και δυσκολεύουν τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Θέλω φυσικά να μείνεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται η Αναστασία Ταρασίδου. Το κορίτσι μας σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιακού, ήμουνα και σήμερα η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Τώρα σε αφήνω με Χάρη Βαρθακούρη εδώ να απολαύσεις στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας ραντεβού αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Παλμός 96,5.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα κόσμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από τον Παλμό 96,5 ξεκινήσαμε φυσικά παρέα με την Αναστασία Ταρασίδου. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο, σε Τσιμισκή και Εγνατία. Ανατολικά είμαστε σχετικά καλά, έχουμε κίνηση μόνο σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δυτικά μας φυσικά στην Λαγκαδά. Ο περιφερειακός οριακά ασφικτία. Ο καιρός είναι σταθερός, 26 βαθμούς, δίνει και λίγες βροχές στις 5 η ώρα, άντε να δούμε θα πω εγώ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, προς το παρόν καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ και πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά, φυσικά με Adam Port, εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Okay, λοιπόν, και Νίνο εδώ στον Παλμό 96,5. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καθώς σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και φυσικά το κεντρικό μας θέμα, ως γνωστό στα αθλητικά μας, είναι ο τελικός της EuroLeague. Μεγάλη νικήτρια λοιπόν ο Ολυμπιακός. Το περιμέναμε θα πω εγώ. Συγχαρητήρια στην υπερομάδα που έχουν κάνει φέτος. Σήμερα έχουμε και ΑΕΚΑΡΙ. Φοβερό μάτς και το περιμένουμε φυσικά με νίκη της Αριανάρας. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, Θαλασσογραφία, εδώ στο Παλμό 96,5 που φυσικά ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Golden λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Άννα Θεοδωρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Θέμα ημέρας λοιπόν, και αν η μαμά σου πει αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για σένα, τι κάνεις άραγε? Το προσπερνάς ή το παίρνεις κατά νου και το σκέφτεσαι και πράττεις αναλόγως? Θέλω να δω τους μαμάκες λίγο λοιπόν. Γι' αυτό περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Προς το παρόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, η αγάπη δυναμώνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη

0: Energy τώρα στον αέρα. Νιώσε τον παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Παλμός 96,5.

0: Εγώ κάνω για σπίτι πάντως. Εδώ διαφωνώ με την Ελένη Φουρέιρα, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το tip της ημέρας και το κόλπο του ψυγείου για να θυμάσαι πράγματα. Αν έχεις κάτι σημαντικό να πάρεις μαζί σου το πρωί, χαρτιά, φορτιστή, κλειδιά USB, βάλε τα μπροστά στο ψυγείο το βράδυ. Γιατί το ψυγείο είναι το μόνο πράγμα που σχεδόν κανείς δεν ξεχνά να το ανοίξει. Ο εγκέφαλος μπορεί να ξεχάσει ραντεβού, αλλά όχι το τι θα φας. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Κακοσέο, τι να σας πω, και Πέτρο Ιακωβίδη, σ' αγαπώ, σου φώναξα.
1: Παλμός 96,5.

αυτά τα χίλια λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 επιστρέψαμε φυσικά, καθώς το θέμα μας ημέρας είναι αν η μαμά σου σου πει αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για σένα. Τι κάνεις, ήθελα να δω όλους τους μαμάκες, αλλά μάλλον οι μαμάκες είναι με τις μαμάδες τους. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, η γνώμη της μαμάς μου μετράει πάρα πολύ, αλλά όχι στο σημείο που θα είναι καθοριστικό για την απόφαση που θα πάρω. Οι μαμάδες κάτι ξέρουν, 20 φορές μου είχε πει εγώ στα έλεγα, είχε όντως δίκιο. Να ακούτε τις μαμάδες γιατί πάντα έχουν δίκιο, ειδικά η Ελληνίδα μάνα. 96,5.

0: λεπτό, Δημήτρης Μπάσης και Χρήστος Μάστορα εδώ στον Παλμό 96,5 που φυσικά το ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχίες. Πάμε λίγο έτσι στη χαρούμενη είδηση της ημέρας. Πού σάψει την κορυφή του κόσμου. Ο Ριβάτης θέλησε να ξεσπιαστεί από τον συναστισμό στο Everest, ενώ όλοι έβγαζαν φωτογραφίες και είχαν ξαποστάσει για να δουν το θέαμα της κορυφής του κόσμου. Ένας άνδρας αποφάσισε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για τα push-ups. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον ήθελε να ξεπιαστεί και δεν ήξερε τι να κάνει, οπότε σου λέει ας κάνω και push-ups για να με δουν κι όλοι. Καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

παλεύω. Εμείς ευχαριστούμε Νικόλα μας. Με λίγα λόγια λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Παλμού 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω το μηνυματάκι στο Viber στο 69 31 35 70 27. Και να σου πω ότι τα πράγματα στο κέντρο είναι λίγο πολύ έτσι όπως τα αφήσαμε. Έχουμε πολλή κίνηση σε Εγνατία, Τσιμισκή φυσικά και στη Λεφορονίκη. Στα δυτικά μας πολλή κίνηση σε Λαγκαδά φυσικά και Αμπελόκηπου. Στα ανατολικά μας σε Όλγας, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Βούλγαρη. Και φυσικά ο περιφερειακός είναι απλησίαστος με μέτωπο προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά κάτι γίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τις επόμενες επιτυχίες του Παλμού 96,5 και επιστρέφουμε. 5.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Παλμός 96,5.

Πιότρο λοιπόν και Τάιλα μας θυμίζει καλοκαίρι, μία μικρή γεύση γιατί έρχεται καλοκαιράρα. Εδώ στον Παλμό 96,5 ήρθε η ώρα να σου πω για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τα wombats ή αλλιώς βομβατίδες κάνουν τετράγωνα κακάκια. Ναι, καλά άκουσες και όχι τυχαία, το σχήμα βοηθάει ώστε να μην κυλάνε όταν τα αφήνουν για σήμανση περιοχής. Δηλαδή υπάρχει ζώο στη φύση που κάνει καλύτερο παρκάρισμα από πολλούς ανθρώπους και θα βάλω και μένα μέσα που είμαι εντελώς άχρηστη σε αυτό το κομμάτι. Πάμε σε αγαπημένο Πάνο Κιάμο, ίσα και όμοια, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

θύσει λοιπόν. Και ίσως λέγαμε μεθυσμένο και τον Γιανακόπουλο εχθές, αλλά σίγουρα δεν ήταν μεθυσμένος, ήταν απογοητευμένος και λυπημένος. Εδώ στο Παλμό 96,5 φυσικά όλοι είδατε και τη Φίεστα εχθές, αλλά είδατε και τα σχόλια του Γιανακόπουλου. Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram. Θέλω να δω κάποια άλλα πράγματα και δεν μπορώ. Τι θα γίνει, θα μου στείλει όλη η Ελλάδα όσοι υπάρχει το Ολυμπιακή. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Όσο ασχολούμαι εγώ, τα βήματα του Σπανούλη και αυτό έχετε να επιδείξετε. Έβγαλα λίγο το κόμπλεξ του, λογικό όμως, γιατί το έχασε το κύπελο που τόσο ήθελε. Μην τον πονάτε λοιπόν το Δημήτρη Γιανακόπουλο, γιατί είναι από τις καλύτερες μορφάρες του μπάσκετ και τον αγαπάμε πολύ.

0: είμαστε λοιπόν και πάλι στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μας θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 εδώ στο Παλμό 96,5. Φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά θα είμαστε εδώ πέρα καθημερινά παρεούλα. Μαζί μας φυσικά είναι και το Καρυπίδης Σουίτσενας του φίλου μου του Ελισέου, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Λιχουδιές αποξηραμένα, ό,τι και αν θελήσεις είναι εκεί. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Καρυπίδης, Sweets and Nuts, τρως και δεν θες να φας τίποτα άλλο επάνω στον κόσμο. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Ω, αναδόμο, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασύνδεση

parking χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
6: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δευτέρα λοιπόν, ο καιρός όμως είναι λίγο καλύτερος και δεν μοιάζει τόσο πολύ για Δευτέρα εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, πάμε σε λίγο έτσι πιο κουτσομπολίστικα πράγματα και πάμε στον Κώστα Παπανικολάου. Όλοι χθες ήταν αποθεωτικοί, ξεχώρισε όμως λίγο ο Κώστας Παπανικολάου. Συγκινητικός και βραχνιασμένος Κώστας Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Μετά από όλο το πάρτι, μένει στη σκηνή ο Κώστας Παπανικολάου να μαζεύει το κενό. Και μη έχοντας συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, κυριολεκτικά είχε χαθεί στις δικές του σκέψεις.
1: Παλμός 96,5.

Τατουάζ λοιπόν και εδώ στο Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Αλλά το αντίο μας είναι πολύ σύντομο, γιατί και πάλι θα είμαστε ευρώ αύριο να τα πούμε. Κοντά μας ήταν και το καρπίδι Switch and Nuts του φίλου μου του Ελυσίου, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Στις 28 Μαΐου, ιντερνετικό φαινόμενο των Backrooms έρχεται στη μεγάλη οθόνη του Cineplex μέσα από την πιο ατμοσφαιρική ταινία τρόμου της χρονιάς. Τα Cineplex δημιούργησαν ένα δωρεάν video game εμπνευσμένο από τον κόσμο του Backrooms. Λοιπόν, αναζήτησε την teenyol.com και μπες και εσύ στο παιχνίδι. Από 28 Μαΐου στα Cineplex, κλείσε τώρα τη θέση σου στο cineplex.gr. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα στο κέντρο και να σου θυμίσω ότι ο καιρός σήμερα μπορεί να είναι έτσι λίγο περίεργος, αλλά είναι ζεστός ρε παιδί μου, 26 βαθμούς δεν το λες και κρύο. Στο κέντρο τώρα έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Τσιμισκή. Δεν ξέρω τι γίνεται κάτω, πάντως έχει πάρα πολύ κίνηση. Τα δυτικά μας έχουμε πολύ κινητικότητα σε Λαγκαδά, Εύωσμο και Κορδελιό. Και φυσικά στα ανατολικά μας μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός έχει πάρα πολύ κίνηση με μέτωπο προς τα ανατολικά, αλλά προς τα δυτικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή

η ελληνική rap σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Rap κουλτούρα με τον Χατζη G τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Παλμός 96,5.

0: το.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
10: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
11: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
10: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
11: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
10: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
11: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
10: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
11: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
10: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
13: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
14: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί.

0: γραφιστικές υπηρεσίες 360 Digital Marketing όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Παλμός 91,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζί. Μένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο, Γευγελή.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Σαν

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
9: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις.
10: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
12: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
13: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 96,5.

Βρίσκεται εδώ και θα καλύψει όλη αυτήν εδώ την παρουσίαση. Απόψε λοιπόν η αυλαία ανοίγει για μια ξεχωριστή γιορτή του θεάτρου. 15 χρόνια διαδρομής, δημιουργίας, συγκίνησης και αφοσίωσης στην τέχνη που μας ενώνει, μας προβληματίζει και μας ταξιδεύει. Τα 15 θεατρικά βραβεία Κουλτουρόσουπα λοιπόν αποτελούν πλέον έναν θεσμό που μας τιμά, έτσι, ατιμά τους ανθρώπους της σκηνής, εκείνους που με το ταλέντο, το πάθος και την ψυχή τους μεταμορφώνουν τις λέξεις σε συναίσθημα και τις στιγμές σε μνήμη. Σήμερα λοιπόν βραβεύουμε όχι μόνο τις παραστάσεις και τους δημιουργούς, αλλά την ίδια τη μαγεία του θεάτρου, εκείνη που συνεχίζει να φωτίζει τις ζωές μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη, στους ανθρώπους της και στις ιστορίες που αξίζουν να μένουν ζωντανές. Και καθώς η απόψινή γιορτή του θεάτρου ταξιδεύει από τη σκηνή προς το κοινό, η φωνή της φτάνει ακόμη πιο μακριά μέσα από τη δύναμη του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο Παλμός 96. Όπως σου είπα, θα βρίσκεται εδώ πέρα για να μεταφέρει ζωντανά τον Παλμό, τη συγκίνηση και όλη αυτή τη μαγεία, τέλος πάντων, των 15 θεατρικών βραβείων Κουλτουρόσουπα σε όλους όσους μας ακούνε σήμερα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά και τον υπεύθυνο Γιάννη Τσιρόγλου και την Κουλτουρόσουπα για όλη αυτή την εμπιστοσύνη που μας δείχνει σήμερα και φυσικά για όλη την εξαιρετική διοργάνωση. Γιατί λοιπόν η τέχνη γίνεται ακόμα πιο όμορφη όταν μοιράζεται. Να σου υπενθυμίσω λοιπόν ότι είμαι η Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο. Είμαι μαζί σου για όλη αυτή εδώ την αναμετάδοση. Για ό,τι θα γίνει και δεν θα γίνει σήμερα εδώ πέρα, θα τα σχολιάσουμε όλα ένα προς ένα. Ή όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Στη φετινή επαιτειακή τελετή απονομής λοιπόν, η ανάδειξη των κορυφαίων της σκηνής για τη σεζόν 25-26 θα πλαισιωθεί από τιμητικές βραβεύσεις σε εξέχουσες προσωπικότητες, μουσικοθεατρικά δρόμενα και ειδικά αφιερώματα. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς λοιπόν θα αποτελέσει η βράβευση των σπουδαίων ηθοποιών Γιώργου Κωνσταντίνου και Κώστα Σάντα για το σύνολο της καλλιτεχνικής τους πορείας σε αυτήν εδώ την τέχνη. Φέτος λοιπόν ο θεσμός επεκτείνεται εγκαινιάζοντας το νέο βραβείο της ΣΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΙΠΕΘΕ, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα όλης της χώρας, και η νικήτρια παραγωγή προκύπτει μέσω ψηφοφορίας Επιτροπής του Κοινού. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά λοιπόν θα απονεμηθεί το βραβείο του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο φέτος απονέμεται στην δραστήρια τοπική ομάδα Bloom Theater Group. Με το τιμητικό βραβείο λοιπόν Έραση Τεχνικού Θειάσου θα τιμηθεί και η θεατρική ομάδα Φίρδιν Μίγδιν. Λοιπόν, υποψηφιότητες και ψηφοφορία. Στις φετινές υποψηφιότητες κυριαρχούν οι παραγωγές του ΚΟΥΘΟΥΒΕ, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Αυτή η Νύχτα Μένει, και Ζορμπάς με 10 υποψηφιότητες, ακολουθούμενες από τον Άγριο Σπόρο και την Πλατφόρμα. Συνολικά λοιπόν 35 παραγωγές διεκδικούν τα βραβεία της Κριτικής Επιτροπής στις 16 κατηγορίες, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας μιας διευρυμένης 50 μελούς Κριτικής Επιτροπής. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς λοιπόν περιλαμβάνει μουσικά αφιερώματα στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο και την αείμνηστη Μαρινέλα, φυσικά με τους μουσικούς, με τις μουσικούς για την ακρίβεια, Σοφία Κεραμάρη, Ηρώ Ευθυμίου, Ξένια Γραμματικού και τον ηθοποιό Σπύρο Σαραφιανό. Την παρουσίαση λοιπόν της τελετής έχει αναλάβει η επιτυχημένη ραδιοφωνική παραγωγός Δέσποινα Αυγερίδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η πολυτάλαντη Μέρη Ανδρέου. Λοιπόν, αυτά για την αρχή. Ήταν έτσι μια μικρή περίληψη να δεις τι θα ακολουθήσει στην πορεία. Θα σε αφήσω λοιπόν για την ώρα να δούμε λιγάκι να ξεκινήσει και η έναρξη των 15ων θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης, και ο Παλμός 96,5 επιστρέφει σε πολύ πολύ λίγο.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

τις φλογίτσες σου κοντά σου να σταθώ. Να σφέγγουν, να βουλίζουν σαν Χριστός πάνω απ' τη

0: Είμαστε πραγματικά συγκινημένοι σήμερα που η πόλη φοράει τα γιορτινά της, που ξανασμίγουμε σε αυτή την μεγάλη γιορτή. Εδώ που οι προβολείς ανάβουν για να τιμήσουν τους ανθρώπους της υποκριτικής, της τέχνης, που με τόσο κόπο και τόσο μεράκι έχουν καταθέσει ένα κομμάτι της ψυχής τους. Πριν απ' όλα, να ευχαριστήσω τις υπέροχες μουσικούς μας, την Ηρώ Ευθυμίου στο πιάνο, τη Σοφία Κεραμάρη στο βιολί, που μας έβαλαν στο κλίμα της βραδιάς. Φυσικά, το πιο θερμό σας χειροκρότημα για την Ξένια Γραμματικού, που ήταν στην υπέροχη ερμηνεία. Και τον πολυτάλαντο Σπύρο Σαραφιανό, που τη συνόδευσε μοναδικά στο τραγούδι. Και τέλος, ένα θερμό χειροκρότημα για το χορευτή μας, τον Ηλία Τσάκωνα. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τους ανθρώπους της τέχνης που υπηρετούν την τέχνη με πάθος, με κόπο, με μεράκι, με εκείνο το απαράμιλο θάρρος του να εκτίθενται, και μαζευτήκαμε εδώ για να τους τιμήσουμε με πολλές βραβεύσεις. Ολόκληρη σημερινή βραδιά, να σας πω, έχει στηθεί και σκηνοθετηθεί με φροντίδα και αγάπη από την υπέροχη Μέρη Ανδρέου, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Και πριν πάμε στις βραβεύσεις, που αποτελούν έτσι και το κύριο μέρος της βραδιάς, θέλω να καλέσω στη σκηνή τον ιδρυτή, δημιουργό, οραματιστή των βραβείων, που κράτησε ζωντανό αυτό το θεσμό, τον εμπνευστή των θεατρικών βραβείων, τον Γιάννη Τσιρόγλου, να τον υποδεχθούμε με ένα θερμό χειροκρότημα. Γιάννη.
1: Κυρίες και κύριοι,
2: ακούγομαι.
1: Ναι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες, φίλοι του θεάτρου, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη συγκίνηση στη φετινή 15η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων Θεσσαλονίκης, που διοργανώνει αδιάκοπα η Κουλτουρόσουπα. 15 χρόνια τώρα, οι ρίζες αυτού του θεσμού μεγαλώνουν, απλώνονται και βαθαίνουν, αποδεικνύοντας πως δεν πρόκειται απλώς για μια ετήσια συνάντηση, αλλά για έναν ζωντανό οργανισμό που τρέφεται από τη δημιουργικότητα αυτής της πόλης. Φέτος αισθανόμαστε το θεσμό πιο δυνατό από ποτέ, καθώς νέες πρωτοβουλίες έρχονται να προσθεθούν στην πορεία μας, όπως η σταθερή, πολύτιμη συνεργασία μας με το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που μας στηρίζει για τρίτη συνεχή χρονιά. Ιδιαίτερη στιγμή για τη φετινή διοργάνωση αποτελεί η έναρξη μιας σπουδαίας συνεργασίας με την κρατική τηλεόραση. Χαιρετίζω με ενθουσιασμό το νέο θαυμάσιο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ, το οποίο στρέφει το βλέμμα του στα ΔΠΘ όλης της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τη σημασία της θεατρικής αποκέντρωσης. Ελπίζω αυτό το ξεκίνημα να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο, μια ουσιαστική ευκαιρία και μια πλατφόρμα μεγαλύτερης προβολής για τα ΔΠΘ, με την ευχή πως όλες αυτές οι εξαίρετες παραστάσεις να τις βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι όντως αξίζουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κύριο Γιάννη Παδόπουλο, πρόεδρο της ΕΡΤ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ κύριο Άρη Παναγιωτίδη και τον Διευθυντή Ενημέρωσης και φίλο Χάρη Αρπανιτίδη. Είναι μεγάλη τιμή για μας η παρουσία σας και η στήριξη της δημόσιας τηλεόρασης, και εύχομαι ολόψυχα αυτή η γιορτή του πολιτισμού να μεταφέρει στο μέλλον, μάλλον αυτή η γιορτή του πολιτισμού να καταφέρει στο μέλλον να μεταδίδεται και ζωντανά, κύριε Παπαδόπουλε, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η απόψινή εκδήλωση δεν θα μπορούσε βέβαια να πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου Καλαμαριάς σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο που φέρει το όνομα Μελίνα Μερκούρη. Και δείτε τι ωραία σύμπτωση είναι αυτή. Η γυναίκα που υπήρξε εμπνεύστρια και ιδρύτρια των θεσμών των ΔΠΘ γίνεται σήμερα η αφορμή για τη δημιουργία ενός νέου επάθλου που απονέμεται εδώ σε αυτόν τον χώρο. Κυρία Δήμαρχε, ξέρω δεν είστε εδώ, κάτι έτυχε και δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Χρυσά Ράπογλου, θα τις μεταφέρετε όμως τις ευχαριστίες μου. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία, όπως και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Πολιτισμού, κύριο Θάνο Γιανακό, και όλους τους συνεργάτες σας για την ουσιαστική βοήθεια. Η χρονιά που πέρασε ήταν πραγματικά ξεχωριστή για τη Θεσσαλονίκη, με 152 πρεμιέρες που άφησαν το στίγμα τους με τις περισσότερες να γεμίζουν τις αίθουσες, δίνοντας νόημα στην προσπάθεια κάθε καλλιτέχνη. Θέλω όμως να σταθώ σε δύο στοιχεία. Ιδιαίτερα στις νέες γενιές που αναλαμβάνουν πλέον τα ενία της θεατρικής πιάτσας, εκείνες που παλιά τους ονομάζαμε με σεβασμό θεατρώνες. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε το νέο θέατρο τεχνών, το θέατρο Αμαλία, αλλά και το νέο χώρο εκεί στο Βαρδάρι, το Πανοράμα, να τολμούν και να δημιουργούν. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, να έχουν την αντοχή, να στηρίξουν το όραμά τους και να συνεχίσουν να μας εκπλήσουν. Παράλληλα, το τοπικό θέατρο, ειδικά φέτος, έλαμψε με το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος να διαγεί μια από τις πιο παραγωγικές χρονιές και τα θεατρικά σχήματα της πόλης μας να οριμάζουν, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα, χτίζοντας έτσι μια στενή σχέση με το κοινό. Και πολλά από αυτά κατακλείσουν φέτος, ίσως για πρώτη φορά, με τόσες πολλές υποψηφιότητες. Κλείνοντας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου στην Κουλτουρόσουπα, τους φίλους και τους χορηγούς μας που με την εμπιστοσύνη και τη συμβολή τους έκαναν αυτή τη διοργάνωση πραγματικότητα. Σας προσκαλώ να απολαύσετε τη βραδιά. Είναι μια μεγάλη βραδιά που είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένη σε εσάς, τους ανθρώπους της σκηνής, του λόγου και της δημιουργίας. Και μιας και η ροή μας είναι non-stop, θα παρακολούσα πάρα πολύ σε όσες και όσοι ανέβουν στη σκηνή να είναι ιδιαίτερα σύντομοι στις δηλώσεις, ώστε να κρατήσουμε το ρυθμό της γιορτής ζωντανό. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Λοιπόν, για σένα που συντονίστηκες τώρα εδώ πέρα στο Παλμό 96,5, πάρα πολύ καλά. Ακούς τον Παλμό 96,5, είσαι, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Χρυσαυλιάκου. Σήμερα βρίσκομαι στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Λίνα Μερκούρη και σου αναμεταδίδω τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εδώ πέρα τα 15 θεατρικά βραβεία άνοιξαν με μια πάρα πολύ ωραία μουσική σκηνή. Είχαμε λοιπόν στη σκηνή τη Σοφία Κεραμάρη, την Ηρώ Ευθυμίου, την Ξένια Γραμματικού και τον ηθοποιό Κωστ Σπύρο Σαραφιανό, που επιστρέφουν λοιπόν μετά την περσινή τους επιτυχημένη εμφάνιση και φέτος στα θεατρικά βραβεία. Τραγούδησαν λοιπόν ένα εξαιρετικό τραγούδι εδώ του Διονύση Σαββόπουλου και της Μαρινέλλας. Ήταν εξαιρετική εμφάνιση. Είχαμε και τον ταλαντούχο εξαιρετικό χορευτή Ηλία Τσάκωνα, που μαζί με την Ξένια μας χάρισαν ένα καθηλωτικό αισθησιακό ταγκό. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Άμα το βλέπεις και εσύ εδώ πέρα όπως και εγώ, θα λέγες θέλω να ξεκινήσω ταγκό χτες. Λοιπόν, η Σοφία Κεραμάρη δήλωσε σε μια πρόσφατη συνέντευξή της κιόλας στην Κουλτουρόσουπα ότι αν έπρεπε να περιγράψω την ενέργεια του μέρους αυτού, θα έλεγα γλυκιά, νοσταλγική, ατμοσφαιρική, αλλά και με ενός είδους εξωστρέφεια, δήλωσε λοιπόν η Σοφία. Ενώ η Ηρώ Ευθυμίου δήλωσε ότι η συμμετοχή μας ως μουσική επισκηνής σε μια παράσταση λειτουργεί προσθετικά και υποστηρικτικά σε ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό σύνολο. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, όπου η μουσική αποτελεί τον βασικό άξονα της τελετής βράβευσης, η ευθύνη αλλά και η συναισθηματική έκθεση είναι μεγάλες. Είναι όμως μια μορφή ευκαιρίας να επικοινωνήσουμε πιο άμεσα με το κοινό. Δηλαδή, η Ηρώ, είπε έτσι και αυτή, δήλωσε σε μια πρόσφατη συνέντευξή της. Τώρα λοιπόν την παρουσίαση έχει αναλάβει φυσικά η εξαιρετική Δέσποινα Αυγερίδου. Λίγα λόγια για την ταλαντούχα δημοσιογράφο. Αναλαμβάνει την παρουσίαση των 15ων θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης, φέρνοντας λοιπόν στη φετινή διοργάνωση την διεκτική της αισθητική και τη μακρόχρονη εμπειρία της στα ραδιόφωνα της πόλης. Εδώ λοιπόν και περισσότερα από 30 χρόνια η φωνή της συνδέεται καθημερινά τους ακροατές της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο ως μέσο

Μιας και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί και είμαι πολύ περήφανη που είμαστε όλοι εδώ σήμερα να γιορτάσουμε το θέατρο. Το μόνο που θα πω είναι ότι για μένα ο πολιτισμός πάντα ήταν και είναι αρρωγός σε κάθε προσωπικό και δημόσιο βήμα μου. Και ένας λόγος που είμαι παραπάνω χαρούμενη σήμερα είναι που είμαι εδώ με τον Στέφανο να βραβεύσουμε ανθρώπους, συντελεστές παραστάσεων που συχνά ξεχνάμε, μιας και είναι πίσω από τη σκηνή, αλλά ρίχνουν πραγματική δουλειά. Εγώ αυτό είχα να πω. Εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα, οπότε πάμε να δούμε ποιοι είναι τυχεροί. Να ξεκινήσουμε από τα σκηνικά. Το βραβείο για τα σκηνικά 2026 είναι για την παράσταση «Τρέμω» Θόμης Παπαδημητρίου.

0: συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν ξέρω τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άρη τον Κακλέα που με εμπιστεύτηκε. Ήταν μια καταπληκτική παράσταση, ένα τρελό θεατρικό. Δεν ξέρω τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Να είστε καλά όλοι.
3: Και πάλι συγχαρητήρια. Και πάμε στο δεύτερο βραβείο, τα κοστούμια. Λίγο οξύμορο να το πω εγώ αυτό το βραβείο, γιατί στο Βιτρούβιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν φορούσε τίποτα ο Γυμνούλης, ο άντρας. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αυτή η νύχτα μένει, Φρόσο, Λύτρα.

0: Καλησπέρα. Οφείλω να διορθώσουμε ένα λάθος. Έχω κάνει τα σκηνικά στο αυτή νυχταμένη και η Θόμη στα κοστούμια στο τρέμο. Μια χαρά. Έχει πολύ πλάκα γιατί οι περισσότεροι ξέρετε ότι είμαι κατάσκοπος στη σκηνογραφία καθώς είμαι σκηνοθέτης, αλλά ο διευθυντής του θεάτρου με μία επίσκεψη στο σπίτι μου πίστηκε ότι πρέπει να κάνω σκηνογραφία. Και είναι ο νονός μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αστέρη, σε ευχαριστώ, όπως και για τη δύναμή σου και το ταλέντο σου που στηρίζει ένα τόσο δύσκολο θέατρο σαν το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το θεσμό που μας φιλοξενεί και μας τίμησε με τα βραβεία αυτά. Και πάνω απ' όλα τους τεχνικούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που είναι η καλύτερη τεχνική που έχω γνωρίσει ποτέ, καθώς και τη συνεργάτη μου στη σκηνογραφία, Δανάη Παπά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, το τρίτο λοιπόν και τελευταίο βραβείο που θα απονείμουμε εδώ μαζί με τον Στέφανο. Φέτος έχει μάλλον την τιμητική του και όχι τυχαία το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, γιατί πράγματι έδωσε τα ρέστα φέτος. Οπότε ας υποδεχτούμε για το βραβείο των Φώτων τον κύριο Στέλιο Τσολόπουλο για το «Αυτή η νυχταμένη».
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω τον σκηνοθέτη του έργου και διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον Αστέρη τον Πελτέκη, τη Φρόσο τη Λίτρα που ήταν μαζί μας στα σκηνικά, για την υπομονή τους που δείξανε για να κάνουμε αυτό το έργο, τους φωτισμούς αυτού του έργου, όπως επίσης και τους τεχνικούς και ηθοποιούς που πραγματικά συνεργαστήκαν και δείξαν μεγάλη υπομονή όταν φτιάχναμε τα φώτα. Το βραβείο ανήκει

0: και σε αυτούς. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Αυτά ήταν από εμάς. Δίνουμε πάσα, ατάκα, όπως λέμε στο θέατρο, για τα υπόλοιπα βραβεία.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο.
3: Συγχαρητήρια λοιπόν να δώσουμε και εμείς εδώ πέρα στα πρώτα βραβεία που δόθηκαν. Στον Παλμά 96,5 είσαι εννοείται η συχνότητα εδώ πέρα. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου, είμαι η αναμεταδότριά σου για σήμερα. Συγχαρητήρια λοιπόν για τα πρώτα βραβεία που δόθηκαν για σκηνικά, κοστούμια και φωτισμούς. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι την υγειονομική κάλυψη των 15ων θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης καλύπτει η ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμης. Για τρίτη διαδοχική χρονιά λοιπόν αναλαμβάνει η ομάδα των εθελοντών πολιτικής προστασίας Δήμου Θέρμης συντονισμό της Δίας Παυλικιάννη. Η παρουσία τους λοιπόν στη διοργάνωση αποτελεί μια πολύτιμη εγγύηση ασφάλειας και προσφοράς με τη θερμή ευχή όλων να παραμένει όπως συνηθίζεται να λέγεται αχρίαστη μέσα σε εισαγωγικά. Η διοργάνωση λοιπόν εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς το Σωματείο για τη συνεχόμενη στήριξη και την ανιδιοτελή συμβολή του στην αμαλή διεξαγωγή της βραδιάς. Το Σωματείο Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης λοιπόν ιδρύθηκε το 2012 και εντάχθηκε στο Μητρό Εθελοντών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με βασικό στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης. Με συνέπεια λοιπόν και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, τα μέλη του βρίσκονται διαρκώς δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας υποστήριξη σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, πάντα σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα. Λοιπόν, θα σας αφήσω να απολαύσεις εδώ πέρα και άλλες βραβεύσεις. Συνεχίζουμε με την παιδική παράσταση. Εγώ θα επανέλθω σε πολύ πολύ λίγο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως είπαμε λοιπόν, κάτι απλό, λιτό. Ελάτε κορίτσια μου να δείξετε το απλό και λιτό για την απόψινή γιορτή. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ένα μέλος της οικογένειας της Κουλτουρόσουπας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιάννη Τσιρόγλου, σε ευχαριστώ. Έχω πολλές στήλες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η στήλη, η Φιλιό και η Κατερίνα Πάνε Θέατρο είναι η πιο αγαπημένη μου. Είμαστε εδώ λοιπόν για να βραβεύσουμε την καλύτερη παιδική παράσταση, αλλά κάτι μου έλεγε η Φιλιό πριν ανεβούμε στη σκηνή. Τι έλεγες, Φιλιό?
5: Τα παπούτσια μου είναι στενά.
4: Και εσύ, Κατερίνα, τι έλεγες?
6: Έχω μια βαλίτσα γεμάτη με παραμύθια.
4: Και όλα αυτά για να πάμε να συναντήσουμε τους πειρατές του Αιγαίου, ίσως στο ξενοδοχείο των συναισθημάτων, όπου ακούσαμε ότι ίσως απαγορεύεται η μουσική. Για να δούμε όμως ποια παράσταση κέρδισε φέτος τις εντυπώσεις. Ποια είναι αυτή που θα βραβευτεί? Και λοιπόν, το βραβείο για την καλύτερη παιδική παράσταση που αγαπήσαμε όλοι, μικρή και μεγάλη, είναι... Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων, σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφορίδης, η αγαπημένη του Imagination, το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Χριστόφορε, είσαι εδώ?
3: Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων λοιπόν είναι η παιδική παράσταση που θα βραβευτεί εδώ πέρα τώρα στη σκηνή των 15ων Θεατρικών Βραβείων Θεσσαλονίκης. Και εγώ θέλω να κάνω έτσι μια παρέμβαση εδώ πέρα, γιατί μίλησαν για απλό και διακριτικό βραβείο που θέλουν να δώσουν. Έχουν ανέβει λοιπόν δύο μικρά κορίτσια εδώ πέρα στη σκηνή. Έχουν βάλει τα καλά τους, έχουν εντυθεί με τις παγέτες τους και τις κορδέλες τους και τα λευκά τους τα καλσονάκια και έχουν έρθει εδώ πέρα να δώσουν το βραβείο. Μπράβο λοιπόν σε αυτά τα μικρά κοριτσάκια, να πούμε χαρά στο κουράγιο τους και στην εξαιρετική τους εμφάνιση.
7: Ήταν δύο ταξίδια φέτος που έγιναν και ήταν δύο παραστάσεις που δημιουργήθηκαν από την ομάδα. Δεν ξέρω δηλαδή, σκηνοθέτης, αυτός ο οποίος έγραψε το κείμενο, τα παιδιά τα οποία όλοι δημιουργήσαμε αυτές τις υπέροχες σκηνές στο Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για αυτό το ταξίδι μέσα από την καρδιά μου. Τον Βασίλη τον Αραμπατζή που γράψαμε μαζί το κείμενο, την Εκταρία, τον Χρήστο, τον Βίρονα, την Κωνσταντίνα, τον Σιμεών και τα δύο νέα μέλη της ομάδας, τη Ματίλντα και τον Χάρη, εννοείται τον Κωνσταντίνο Δομοσχοβίτη για την υπέροχη μουσική που μας έγραψε, τη Φιλιό Τζαγοράκη για τις υπέροχες χορογραφίες, την Ελευθερία την Καμπαγιοβάνη που είναι εδώ, που έκανε όλη την επικοινωνία για να ταξιδέψει όσο γίνεται περισσότερο η συγκεκριμένη παράσταση. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν πολύ όμορφο το ταξίδι, πάρα πολύ όμορφο.
4: Πάστε στο Χριστόφορο.
8: Εδώ είστε.
4: Δίνετε στα κορίτσια. Μπράβο. Και από τα κορίτσια παίρνει το βραβείο.
7: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και να πω λίγο κάτι ακόμα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήθελα να το πω. Η Νέλη που γράφει αυτά τα κείμενα για τις παιδικές παραστάσεις, επειδή παρακολουθώ πολλές φορές και κριτικές και, και κείμενα τα οποία αναφέρονται στο παιδικό θέατρο, γράφει με έναν υπέροχο τρόπο και με έναν τρόπο που μπορεί να δώσει στους δημιουργούς των παραστάσεων να καταλάβουν ακριβώς πού μπορεί να υστερούν ή πού μπορεί να είναι πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα, σε ποιους τόπους μπορεί να είναι πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα. Και στην θεατρική κριτική αυτό είναι το σπουδαίο. Σίγουρα δεν είναι η τοξικότητα και το κλικ, αλλά το να διαβάζεις κείμενα τα οποία σε εμπνέουν να συνεχίσεις και να δημιουργείς ακόμα καλύτερες παραστάσεις. Και πάλι ευχαριστώ πολύ.
2: Και φτάνουμε στη μεγάλη στιγμή των βραβείων του κοινού, την πιο αυθεντική ίσως επιβράβευση, μιας και προέρχεται κατευθείαν από τους ίδιους τους θεατές, μέσα από τρεις ψηφοφορίες, μεγάλο χρονικό διάστημα και πάνω από 24.000 ψήφους. Για την απονομή του πρώτου, δεύτερου και τρίτου βραβείου, καλώ στη σκηνή το σκηνοθέτη Πρόδρομο Κοφσανίδη και τη συγγραφέα Ρένα Καλπάκη, καθώς και τους εκπροσώπους του κοινού, Αντιγόνη Μίξα Φέντη και Νικολέτα Πέπη, που επιλέχθηκαν κατόπιν κλήρωσης για να δώσουν φωνή σε όλους τους θεατές. Πρώτα όμως να πάμε να δούμε τις 10 φιναλίστ παραστάσεις.
9: Βραβεία Κοινού 2026. 1984. Ο τελευταίος άνθρωπος του George Orwell.
3: Ήρθε λοιπόν και η στιγμή για τα βραβεία του κοινού. Να σου υπενθυμίσω ότι βρίσκεσαι στον Παλμό 96,5. Σήμερα είναι έτσι μια ιδιαίτερη βραδιά. Είμαι η Χρυσαμπλιάκου στο μικρόφωνο. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη και σου αναμεταδίδω τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τώρα θα δούμε εδώ πέρα. Βλέπουμε τις παραστάσεις από κάτω το βίντεο, τις 10 παραστάσεις λοιπόν που επιλέχθηκαν από το κοινό. Και εγώ θα σου πω ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη σκηνοθετική επιμέλεια των θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει η Μέρη Ανδρέου, επιστρέφοντας δυναμικά μετά την επιτυχημένη περσινή διοργάνωση. Η δημιουργός λοιπόν καλείται φέτος να δώσει τον παλμό σε μια ιδιαίτερα συμβολική βραδιά, καθώς ο θεσμός συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας, σχεδιάζοντας ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θα συνδυάσει συγκίνηση, ρυθμό και θεατρική αισθητική. Η Μαρία Ανδρέου λοιπόν, ηθοποιός και σκηνοθέτης με σπουδές στην Αθηναϊκή σκηνή και στους τομείς του marketing and management, έχει διαμορφώσει μια πορεία που συνδυάζει τη σκηνική δημιουργία με τη βαθιά κατανομή της θεατρικής επικοινωνίας. Λοιπόν, σε αφήνω να απολαύσεις τώρα λίγο την απονομή εδώ πέρα των βραβείων του κοινού και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
10: Όπως μας έχει πει και ο κύριος Κωνσταντίνου, το κοινό δεν μπορούσε να το ξεγελάσεις. Για να δούμε λοιπόν τι ψήφισε φέτος το θεατρικό κοινό της πόλης μας.
11: Αν και μετά από 15 χρόνια, Γιάννη, δίνω επιτέλους και εγώ το βραβείο κοινού, αν και μέλος της Κριτικής Επιτροπής, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι το πιο σημαντικό. Και είναι το πιο σημαντικό γιατί πάντοτε οι κριτικοί και όλοι αυτοί που γνωρίζουν θεωρητικά κάτι παραπάνω έρχονται περισσότερο σε σύγκρουση με το κοινό. Άρα ας ακούσουμε το κοινό, γιατί το κοινό πιστεύω ότι έχει τη δύναμη. Το τρίτο, ναι, γάμα, βραβείο κοινού, καλύτερη παράσταση και το δείχνει, όχι εντάξει, Φίκη στο βυθό.

0: Το κοινό μίλησε λοιπόν. Φίκη στο βυθό η παράσταση που παίρνει το βραβείο εδώ πέρα στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Ο Παλμός 96,5 φυσικά και βρίσκεται εδώ. Και τώρα θα ακούσουμε έτσι μία δήλωση που έχουν να δώσουν τα άτομα της παράστασης.
1: Δυτικά της πόλης. Στο θεατράκι του Τεχνόκοσμου, σε ένα μικρό θεατράκι 50 θέσεων. Και το ερώτημα είναι, σε αυτή την πόλη, πού μπορεί να γίνει θέατρο? Παντού, παντού. Τα παιδιά μας, ο Κοσμάς, ο Παύλος, ο Κωνσταντίνος, η Χρύσα, η Άννα, ο Δημήτρης και η Αναστασία, όλοι μας δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, υποσχόμαστε να συνεχίσουμε. Το έργο ήταν ένα δύσκολο έργο, αλλά τα παιδιά δώσανε όλη την αγάπη και τον καλύτερό τους σε αυτό, θα πω και πάλι σε αυτό, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Για το δεύτερο. Όχι, αυτό είναι το γάμα.
1: Μόνο το, το γάμα.
2: Αγωνία. Ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο βραβείο κοινού πηγαίνει στην θεατρική παράσταση «Η Πλατφόρμα».

είναι σίγουρα ο σωστός φάκελος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να ψηφίσετε την παράστασή μας. Η Στέλλα, ο Βασίλης, η Δόμνα, είμαστε η θεατρική ομάδα της Αντίρρησης. Το έργο είναι του Νίκου Νικήτολου, ένα καινούριο έργο σύγχρονο Θεσσαλονικιού συγγραφέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη.

0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τι να πω, πραγματικά δεν έχω λόγια. Όλα να τα πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ήταν μια παράσταση που δώσαμε όλοι μας την αγάπη, όλοι μας τον εαυτό, με την Κατερίνα την Κανδά, τον Βασίλη τον Βακάλη, τον Βαγγέλη τον Καλίτσογλου, τον Τάσο τον Ταλιανίδη και τον Μιχαλάκο τον Γιώργο, και με άλλους τόσους ανθρώπους που είναι μπροστά και πίσω από τη σκηνή, την Ιφηγένεια, την Ανδρονίκη, τον Έμιν, τον Μετροπόλιταν γενικότερα. Χωρίς την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου δεν θα ήμασταν εδώ. Ήταν τεράστια δύναμη για μας το γεγονός ότι μας δίνανε όλο και όλο ένα μπουστάρισμα συνεχώς για να είμαστε εκεί και να το παλεύουμε και να κάνουμε τη μία παράσταση μετά την άλλη και γεροί να είμαστε να μοιραζόμαστε τέτοιες στιγμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ο ερασιτέχνης με την πιο βαθιά έννοια της λέξης υπηρετεί το θέατρο με συγκινητικό μεράκι και πολλές φορές με προσωπικό κόστος. Με ειλικρινή εκτίμηση σήμερα τιμούμε τις ερασιτεχνικές ομάδες που στέκονται με συνέπεια και αξιοπρέπεια, αποδεικνύοντας πως το θέατρο δεν γνωρίζει από μικρές σκηνές παρά μόνο από ψυχή και αλήθεια. Μια τέτοια ομάδα είναι το σχήμα Φίρδιν Μίγδιν που έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο αφιέρωμα και στη συνέχεια καλώ στη σκηνή του εκπροσώπου τη ομάδα Φίρδιν Μίγδιν για τη βράβευση.
1: Είδαμε λοιπόν τα βραβεία του κοινού εδώ πέρα, ένα προς ένα, όλα ήταν εξαιρετικά. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαβλιάκου, είμαι η αναμεταδότρια σήμερα στον Παλμά 96,5 για τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε λοιπόν να σου πω δυναμικά εδώ πέρα. Πάμε τώρα στη βράβευση για νέο πρόσωπο, πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα και τοπικός θείασος. Θα γίνουν λοιπόν τρεις απονομές και να σου πω ότι το βραβείο, αφού ακολουθεί τώρα ένα αφιερωματικό βίντεο, το βραβείο λοιπόν σε πολύ πολύ λίγο θα παραλάβει η ομάδα Φίγδιν Μίγδιν. Ευτυχώς δεν τον μπέρδεψα λοιπόν και το είπα σωστά, έτσι ωραία και καλά και ορθά. Λοιπόν, παρακολουθούμε εδώ πέρα ένα βίντεο αφιερωματικό. Η Δέσποινα Ευγερίδου, υπενθυμίζουμε ότι είναι εδώ στην παρουσίαση των θεατρικών βραβείων. Εγώ τώρα θα σε αφήσω έτσι να ακούσεις λίγο από το αφιερωματικό βίντεο να απολαύσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Στις εκκλησιάζουσες και τους βατράκους και τον κοινωνικό προβληματισμό του Μουρσελά και του Βενιέρη, μέχρι τη μελαγχολική πραγματικότητα του Σερέφα και το υπαρξιακό βάθος του Ντοστογεύσκη. Με παραγωγές όπως ο Γιαννούλης Καλεπάς, οι Φίρδιν Μίγδιν αποδεικνύουν ότι δεν περιορίζονται σε ένα είδος, αλλά αναζητούν διαρκώς νέες εκφραστικές φόρμες, ισορροπώντας ανάμεσα στο κλασικό και το ανατρεπτικό. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα θεατρικά και μουσικά αφιερώματα που αντλούν από το λόγο του Παπαδιαμάντη, του Ρίτσου και του Σολομού, συνοδευόμενα από τις μουσικές του Θεοδωράκη και του Γατζηδάκη. Όμως η δράση της ομάδας δεν σταματά στη σκηνή. Με βαθιά αίσθηση ευθύνης, οι Φίρδιν Μίγδιν στηρίζουν έμπρακτα κοινωνικές δομές, πραγματοποιώντας παραστάσεις για κοινωνικά παντοπολία, ιδρύματα και γυροκομεία. Για την ομάδα, το θέατρο είναι πάνω απ' όλα μια πράξη κοινωνικής παρέμβασης. Η συνέπεια αυτής της πορείας σφραγίζεται από τη σταθερή αναγνώριση σε πανελλήνια φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου. Η ομάδα έχει τιμηθεί επανελειμμένα, με κορυφαία βραβεία καλύτερης παράστασης, σκηνοθεσίας, ερμηνεών, μουσικής, χορογραφίας και σκηνικών, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των παραγωγών της. Η ανάγκη για εξωστρέφεια οδήγησε το 2021 στη δημιουργία του Πανελληνίου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Θερμαϊκού. Ένας θεσμός που γεννήθηκε από την επιθυμία της ομάδας να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη ένα δυναμικό σημείο συνάντησης για το ερασιτεχνικό θέατρο. Σήμερα, το φεστιβάλ αποτελεί σημείο αναφοράς, φιλοξενώντας παραστάσεις από όλη την Ελλάδα και προσφέροντας στο κοινό της περιοχής πρόσβαση σε ποιοτικές και πρωτότυπες δημιουργίες. Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκεται η καρδιά και ο εγκέφαλος της ομάδας. Η σκηνοθέτης Γιώτα Λεξοπούλου, που με ανιδιοτέλεια και προσωπικό κόπο υπηρετεί το όραμα ενός θεάτρου χωρίς εκτόσεις. Αυτή η ακούραστη προσφορά που μετουσιώνεται καθημερινά σε συλλογική δημιουργία βρίσκει σήμερα την πιο όμορφη δικαίωσή της. Με βαθιά συγκίνηση, η θεατρική ομάδα Φίρδιν Μίγδιν ευχαριστεί τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης για την τιμητική αυτή διάκριση. Σε ένα θεσμό που αναδεικνύει την καλλιτεχνική πνοή της πόλης μας, η βράβευση αυτή αποτελεί για εμάς δέσμευση να συνεχίσουμε την πορεία μας με την ίδια θέρμη και την ίδια αδιαπραγμάτευτη αγάπη για το θεατρικό ιδανικό.

0: κάποιος εκπρόσωπος από την ομάδα Φιρδινίγλιν ζήτησα να δώσω κι εγώ ένα βραβείο και δεν θα έρθει κανείς να του δώσω. Μαντάρα τα έκανα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ένα βραβείο θα δώσω. Ελάτε όλοι.
2: Φίγδιν Μίγδιν, λοιπόν, η ερασιτεχνική ομάδα η οποία ετοιμάζεται τώρα να βραβευτεί εδώ πέρα στα 15η θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Το βραβείο, λοιπόν, θα δώσει η σπουδαία, η παρουσιάστρια εδώ πέρα, η δημοσιογράφος, η Δέσποινα Αυγερίδου. Η ομάδα έχει ανέβει εδώ πέρα στη σκηνή, ετοιμάζεται να κάνει τις δηλώσεις της, να πει έτσι λίγα πράγματα. Είδαμε και ένα αφιερωματικό βίντεο εδώ πέρα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Να σου υπενθυμίσω, λοιπόν, ότι ο Παλμός 96,5 βρίσκεται σήμερα εδώ. Αναμεταδίδει τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης και σε αφήνω, λοιπόν, τώρα να απολαύσεις λίγο από την ομιλία, έτσι να ακούσεις τι λένε και επιστρέφω σε λίγο.
3: Βίντεο του Μάνου Καντάλα, του υπέροχου δημιουργού μας, θα είπε όλα. Οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτή τη θεατρομάνα, όπως την είπε ο Γιώργος Χριστοδούλου, τη Γιώτα Αλεξοπούλου, που... που μαζί με τον Μάνο Καντάλα και τη Ρίτσα Κατούνα ξεκίνησαν αυτή την ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι τη στελεχώσαμε και θα σταθώ μόνο στο τελευταίο κομμάτι του βίντεο. Γιατί τις παραστάσεις όλες τις είδατε, τις δείξαμε περίπου. Το τελευταίο κομμάτι του βίντεο δείχνει ότι είμαστε μια ομάδα. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, μια κοινότητα ανθρώπων που αγαπιόμαστε, αγαπάμε το θέατρο, θέλουμε να προσφέρουμε μέσα από το θέατρο. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά στον πολιτισμό και να δείξουμε ότι μπορούμε μέσα από το θέατρο να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να προσφέρουμε και με τον εθελοντισμό. Αγαπάμε και το φαγητό, όπως λέμε όλοι, και γι' αυτό μαζευόμαστε και μας βλέπετε μέσα στην τρελή χαρά μας. Δεν θέλω να σπαταλήσω άλλο τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ που σαν ερασιτεχνική ομάδα ανάμεσα σε τόσους επαγγελματίες και σε τόσους άλλους καλλιτέχνες μας τιμάτε. Ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Ελπίζω να μην ρίξω τίποτα άλλο. Κάθε ρόλος έχει τη δική του βαρύτητα και συχνά οι δεύτεροι, όπως λέγονται ρόλοι, αφήνουν ανεξίτηλο σημάδι, στηρίζοντας και απογειώνοντας μια παράσταση. Ήρθε η στιγμή να γνωρίσουμε τους υποψηφίους για τον δεύτερο ανδρικό και δεύτερο γυναικείο ρόλο. Θα δούμε πρώτα το βίντεο και στη συνέχεια καλώ στη σκηνή ένα αγαπημένο ζευγάρι της πόλης, τους εξαιρετικούς ηθοποιούς, κυρίους-κυρίους, Σοφία Καλεμκερίδου και Θανάση Δυσλή.
2: Τιμήθηκε, λοιπόν, η ερασιτεχνική ομάδα Φίγδιν Μίγδιν εδώ πέρα στη σκηνή. Δήλωσε κιόλας ότι το θέατρο είναι κάτι μοναδικό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εντάξει, πολύ ωραίο και το σινεμά και πολύ ωραία αυτή η εικόνα. Αλλά σαν το θέατρο και αυτά που έχει να σου δώσει, νομίζω δεν συγκρίνεται και δεν υπάρχει. Λοιπόν, το βραβείο, να σου υπενθυμίσω ότι έδωσε φυσικά η Δέσποινα Αυγερίδου. Και τώρα παρακολουθούμε έτσι ένα βίντεο αφιερωματικό εδώ στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης για τον Β' ανδρικό και τον Β' γυναικείο ρόλο. Να γνωρίσουμε, λοιπόν, τους υποψήφιους για τους ρόλους αυτούς και σε πολύ πολύ λίγο θα ανέβουν στη σκηνή ο Θανάσης Δυσλής και η Σοφία Καλεμκερίδου. Σ' αφήνω, λοιπόν, λίγο να απολαύσεις εδώ πέρα το αφιερωματικό βίντεο για να δεις και τι έχει.
4: Λεωφορείο ο Πόθος. Εύη Σαρμή. Αυτή η νυχταμένη. Μπέτι Νικολέση. Ζορμπάς.
5: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Εγώ έπαιζα στο Ζορμπά και θέλω να καταθέσω για όλους τους υποψηφίους συναδέλφους ότι ήταν πολύ καλοί. Όχι βέβαια τόσο όσο εγώ, αλλά δεν πειράζει. Καταλαβαίνετε, δεν γίνεται κάθε χρόνο να βραβεύουν εμένα, έτσι έπρεπε να πάρει κάποιος άλλος σειρά.
6: Και εγώ έπαιζα στο Ζορμπά και πιστοποιώ ότι όντως ήταν η καλύτερη, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να καλωσορίσω τα βραβεία στη γειτονιά μας, κύριε Γιαννακιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ως Καλαμαριώτης μιλάω, έτσι. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιλέξετε να δώσουμε αυτό το βραβείο, το σπουδαίο βραβείο δεύτερου αντρικού και γυναικείου ρόλου, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η υποστηρικτική ρόλη είναι πολύ σημαντική. Πάμε να...
5: Να συνεχίσουμε, γιατί είναι. Λοιπόν.
6: Δώσε το αγόρι εσύ.
5: Το αγόρι. Δεύτερη ανδρική ερμηνεία, Θάνος Φερτζέλης Ζορμπάς. Τέλειο.
6: Αγοράκι μου.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κουλτουρόσωπα, τον Ιωάννη Τσιρόγλου, που κάνει αυτή την ωραία προσπάθεια για εμάς τους τοπιούς εδώ της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ τον Αστέρη Πλητέκη που με έχει. Ευχαριστώ πολύ τον Λευτέρη Γιωβανίδη που με διάλεξε για αυτόν τον υπέροχο ρόλο που αγαπούσα και ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Και επίσης τους εξαιρετικούς συναδέλφους μου, όπως είναι η Σοφία και ο Θανάσης, ο Νίκος, η Κλειώ, η Μπέτη, ο Πασχάλης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν ένας περίεργος χειμώνας για μένα, δύσκολος, και μου στάθηκαν πάρα πολύ, πέρα από ως επαγγελματίες, πιο σημαντικό ήταν ως άνθρωποι, και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, και αυτό το αφιερώνω έτσι στον μπαμπά μου, θα ήταν πολύ περήφανος για μένα. Και στην Αλκμινούλα, την κόρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ.
5: Μια στιγμή, θέλω κάτι να πω. Αν και είπα ότι δεν θα μιλήσω πολύ και ότι το μόνο πράγμα που θα πω ήταν είστε όλοι πολύ ωραίοι, αλλά στα λέμε λίγο σύντομα για να τελειώνουμε, για να πάμε να φάμε κάνα κοψίδι. Πρέπει να πω το εξής. Τον Θάνο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τώρα στο Ζορμπά που είμαστε, έχουμε ξαναδουλέψει πάρα πολλές φορές. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω δει. Είμαι 25 χρόνια ηθοποιός, τον ξέρω. 25, 26. Είναι ο μόνος άνθρωπος που βλέπω που τυρανιέται για το ρόλο του και για αυτό που κάνει. Αφού είμαι έτοιμη να του πω, ρε εσύ, άμα δεν σου ταιριάζει, παράτα το. Άμα είναι να χαλιέσαι έτσι, άστο. Και το καταθέτω, γιατί είμαι περήφανη γι' αυτόν. Αυτό.
6: Λοιπόν, δεύτερου γυναικείου ρόλου. Ανθή Σαββάκη, Άγριος Σπόρος.

0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, γεια σας. Λοιπόν, εγώ τα έχω γράψει. Κάποιες σκέψεις μου, δεν είναι πολλές. Το ρωτήζομαι, είναι μεγάλη γραμματοσειρά. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κουλτουρόσουπα και φυσικά το κοινό της Θεσσαλονίκης που μας αγκάλιασε τόσο ζεστά τον άγριο σπόρο μας στις μόλις 4 παραστάσεις που προλάβαμε να δώσουμε στην πόλη σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλη την καλλιτεχνική ομάδα που εργάστηκε σκληρά για τον άγριο σπόρο πάνω και κάτω από τη σκηνή. Το Γιάννη Τσίρο που έγραψε ένα υπέροχο έργο και το συγκλονιστικό ρόλο της Χαρούλας. Κύριε Τσίρο, είμαι βέβαιη πως το έργο αυτό θα ζήσει πολλά χρόνια μετά από μας και θα μας ξεπεράσει σε όλα τα επίπεδα. Είναι τιμή μου που έβαλα το λιθαράκι μου στην ερμηνεία της Χαρούλας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη σκηνοθέτη μας, τη Σοφία Καραγιάννη. Σοφία, αγαπάς πολύ τους ηθοποιούς σου. Ναι, δώστε το. Σοφία, αγαπάς πολύ τους ηθοποιούς σου και σε αγαπάμε κι εμείς πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου και για το χώρο που μου έδωσες να πειραματιστώ και να δημιουργήσω τη Χαρούλα μου. Ευχαριστώ επίσης τους συντρόφους μου στη μάχη, τον Ηλία Βαλάση και τον Δημήτρη Μαμιό. Ηλία και Δημήτρη, σας ευχαριστώ και σας θαυμάζω. Δεν κάναμε ποτέ εκπτώσεις πάνω στη σκηνή και τις βραδιές που δεν είχαμε ανάσα από την εξάντληση, είχαμε πάντα ο ένας τον άλλον. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους αγαπημένους μου φίλους και τον σύντροφό μου. Σας ευχαριστώ που ομορφαίνετε τη ζωή μου και που με στηρίζετε στις χαρές και στις λύπες. Ξέρετε, όσο εργάζομαι στο θέατρο, χρόνο με το χρόνο, συνειδητοποιώ ότι το θέατρο προσφέρει στον ηθοποιό μεγάλες συγκινήσεις. Αλλά απαιτεί και μεγάλες θυσίες, σωματικές και ψυχικές. Οι ηθοποιοί δεν έχουμε αργίες, δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια και σπάνια υπάρχει αντικαταστάτης για έκτακτες περιπτώσεις. Για να είμαστε λοιπόν συνεπείς στο ραντεβού μας με το κοινό, αναγκαζόμαστε να παίζουμε άρρωστοι, με πυρετό, με πόνους περιόδου, με πένθος, με ραγισμένη καρδιά. Για να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας με το κοινό, χάνουμε σημαντικές στιγμές από τη ζωή των δικών μας ανθρώπων, στιγμές που δεν ξαναγυρίζουν. Χάνουμε γενέθλια, χάνουμε γεννητούρια, κηδείες, γάμους, βαφτίσεις. Αυτό το βραβείο λοιπόν θα ήθελα να το αφιερώσω σε μια τέτοια θυσία που έκανα φέτος. Δεν μπόρεσα να είμαι στο γάμο της καλύτερης μου φίλης, γιατί έπεφτε Σάββατο και είχαμε διπλή. Έτσι, όποτε κοιτάω αυτό το βραβείο, θέλω να θυμάμαι τις χαρές που μου προσφέρει το θέατρο, αλλά και όσα μου ζητάει σε αντάλλαγμα. Ηλέκτρα και Σταύρος, σας το αφιερώνω, σας αγαπώ πάρα πολύ. Να ζήσετε πάντα ευτυχισμένοι και αγαπημένοι, γιατί μόνο η αγάπη θα σώσει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.
2: Δόθηκαν λοιπόν, βασικά να σου υπενθυμίσω ότι βρίσκεσαι στον Παλμό 96,5. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου, είμαι η αναμεταδότρια για σήμερα των 15ων θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης. Δόθηκαν λοιπόν μόλις τώρα στη σκηνή τα βραβεία για τον Β' Αντρικό και το Β' Γυναικείο Ρόλο. Β' Αντρικό πήρε ο Θάνος ο Φερετζέλης για την παράσταση Ζορμπάς και Β' Γυναικείο πήρε η Ανθή Σαβάκη για τον Άγριο Σπόρο. Μία σύνοψη έτσι τώρα λίγο να σου πω τι άκουσες εδώ πέρα στη σκηνή. Ο Θάνος ο Φερετζέλης μάλιστα αφιέρωσε αυτό εδώ το βραβείο που πήρε σήμερα στον πατέρα του, ο οποίος είπε ότι θα ήταν πολύ περήφανος αν βρισκόταν σήμερα εδώ πέρα και τον παρακολουθούσε. Τώρα λοιπόν ακολουθεί έτσι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα εδώ πέρα πάνω στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη στο τραγούδι την Ξένια Γραμματικού και τον Σπύρο Σαραφιανό, στο πιάνο την Ηρώ Ευθυμίου και στο βιολί τη Σοφία Κεραμάρη. Θα απολαύσουμε λοιπόν λίγο εδώ πέρα τώρα την μουσική σκηνή και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Υπέροχες, υπέροχες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Παραμένουμε σε μουσικό κλίμα και περνάμε βέβαια στο βραβείο καλύτερης μουσικής. Την κατηγορία όπου η εικόνα ντύνεται με ήχο, η σκηνή αποκτά ανάσα και η συγκίνηση βρίσκει γενικά το δικό της ρυθμό. Να δούμε το βίντεο των υποψηφίων και προσκαλώ στη σκηνή για την απονομή των περσινών νικητή, κύριο Μάνο Αντωνιάδη.
1: Καλύτερη μουσική 2026. Γιώργος Πούλιος, Τρέμου. Θοδωρής Παπαδημητρίου, Η Πλατφόρμα. Μιχάλης Χατζιαναστασίου, Ας περιμένουν οι γυναίκες. Χρύσα Γούτα, Νέκια 20 κιλά. Σταμάτης Κραουνάκης, Αυτή η νύχτα μένει.
2: Πραγματικά καλύτερη εισαγωγή για αυτό το βραβείο δεν μπορούσε να υπάρξει. Μπράβο, παιδιά. Υπέροχη εκτέλεση. Καταρχάς, να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στη διοργάνωση αυτή που έχει γίνει ένας τόσο σημαντικός θεσμός. Γιάννη Τσίρογλου και ο Κουλτουρόσουπα, πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Πολλά μπράβο επίσης σε όλους τους υποψήφιους της βραδιάς. Και το βραβείο.
0: Όχι, δεν θα το πάρω εγώ. Ο κύριος Κραουνάκης δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Α, το πρόδωσα!
2: Μπράβο! Μπράβο στον κύριο Κραουνάκη, λοιπόν. Ένας δάσκαλος της μουσικής, λοιπόν, βραβεύεται σήμερα, δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ σήμερα ο κύριος Κραουνάκης.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά να ανοίξουμε το φάκελο.
2: Ναι, θέλω να... Και το βραβείο πάει στον...
0: Είναι το μόνο που ξέρω. Τα-ταν!
2: Σταμάτης Κραουνάκης!
0: Λοιπόν, κύριε Πελτέκη, τα θαλάσσουσα. Λοιπόν, θα το πάρετε εσείς.
4: Λοιπόν, είσαι εδώ και πάλι στον Παλμό 96,5. Να σου υπενθυμίσω, εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου, αναμεταδίδω σήμερα τα 15η θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα. Είδαμε έτσι στη σκηνή, στο τραγούδι την Ξένια, τη Γραμματικού, το Σπύρο Σαραφιανό, στο πιάνο την Ηρώ Ευθυμίου και στο βιολί τη Σοφία Κεραμάρη, που έδωσαν πραγματικά την ψυχή του επάνω στη σκηνή. Εξαιρετική ερμηνεία. Ακούσαμε και το Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό τη Σαΐμνη τη Μαρινέλα. Εξαιρετικό τραγούδι. Τώρα λοιπόν προχωράμε εδώ πέρα στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριά Μελίνα Μερκούρη, στα βραβεία μουσική, τα οποία λοιπόν λαμβάνει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Βρίσκεται λοιπόν τώρα στη σκηνή ο Στέλιος Πελιτέκης, ο ηθοποιός, ο οποίος δίνει έτσι το λόγο του, δίνει λίγο τον παλμό του εδώ στη σκηνή και σε αφήνω λίγο να τον απολαύσεις.
5: Με νέες μουσικές συνθέσεις πέρα από τις ήδη υπάρχουσες και να κάνει όλη αυτή τη σύνθεση μαζί με τον Πάνο τον Κοσμίδη, ο οποίος ήταν πολύτιμος.
6: Γεια σας. Ο Σταμάτης είπε να παραλάβουμε το βραβείο του. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε ανάμεσά σας. Την αποτρέπομαι.
2: Ευχαριστούμε εκ μέρους του.
6: Να είστε καλά.
7: Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω. Καταρχήν είμαι πραγματικά λυπημένος που δεν είμαι κοντά σας. Η πίεση και η προετοιμασία για τη Λυσιστράτη για το Ηρώδιο δεν μου επιτρέπουν αυτή τη στιγμή καμιά μετακίνηση. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα βραβεία, τον κόσμο που με προτίμησε. Τη στιγμή που γεννήθηκε αυτός ο τίτλος και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο με την μοναδική του ταινία που μου έδωσε αυτό το άνοιγμα και τη δυνατότητα να γράψω αυτό το τραγούδι, το οποίο έμελε να με οδηγήσει μέσα στα χρόνια σε μια συνεχή αναγνώριση. Ευχαριστώ πολύ τον Πελτέκη, τον Αστέριο, για την ωραία δουλειά που έκανε. Τον Χρυσό μου, τον Παντελή, τον Καναράκη, που τελειώνοντας οι παραστάσεις μου στείλε μια πολύ συγκινητική κουβέντα. Την Κουλτουρόσουπα, τον Γιάννη. Τον Γιάννη τον Αναστασάκη, που για μένα ήταν μια πολύ σοβαρή παρουσία στο κρατικό Βορείο Ελλάδος και με τον οποίον από την ώρα που τον γνώρισα εκεί μέχρι τώρα μας συνδέει μια άρρηκτη αληθινή φιλία. Και βεβαίως την μια ζωή ολόκληρη φίλη μου, Ντέζι Λεμπέση, που με ενημέρωσε για το βραβείο πρώτη και που θα ανέβει να το πάρει. Σας στέλνω μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη αγκαλιά και όλη την αγάπη στη Θεσσαλονίκη που μου λείπει τόσο πολύ.
4: Λοιπόν, τώρα για το βραβείο μουσικής το πήρε ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ στην σκηνή των 105 θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης. Υπήρξαν όμως εκπρόσωποι οι οποίοι έλαβαν το βραβείο του. Να σου υπενθυμίσω λοιπόν τώρα ότι είσαι εδώ στον Παλμό 96,5. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαμπλιάκου, αναμεταδίδω τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται λοιπόν η βράβευση εδώ πέρα με τη Δέσποινα την Αυγερίδου στο τιμόνι της παρουσίασης. Σ' αφήνω λοιπόν να την απολαύσεις και επιστρέφω σε λίγο.
0: Λοιπόν, περνάμε σε μια ιδιαίτερα όμως φορτισμένη και τιμητική στιγμή. Όχι. Νέο προσώπου. Ναι. Θέλετε το νέο πρόσωπο. Ναι. Ωραία. Ναι. Το νέο πρόσωπο. Λοιπόν, είναι τρεις κατηγορίες, σωστά Μέρη. Λοιπόν, είναι τρεις κατηγορίες που έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Έχουν την αγωνία της πρώτης φοράς, την εξέλιξη πάνω στη σκηνή, αλλά και την σημαντικότητα στον τοπικό θίασο. Είναι το βραβείο νέου προσώπου, το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας και το βραβείο τοπικού θειάσου. Τώρα ποιος κάνει τις βραβεύσεις, δεν θυμάμαι απ' έξω, περιμένετε να δω τα σκονάκια μου. Λοιπόν. Δεν τα βρίσκω. Ποιος την κάνει τη βράβευση για το νέο πρόσωπο. Ποιος. Βοηθήστε βρε παιδιά. Λοιπόν, δεν τον ξέρω, τον κύριο Γιαννακό βεβαίως. Λοιπόν, να έρθει ο αντιδήμαρχος, συγγνώμη κύριε αντιδήμαρχε, ο αντιδήμαρχος παιδείας και πολιτισμού του Δήμου Καλαμαριάς, ο κύριος Θάνος Γιαννακός, να κάνει τις βραβεύσεις. Λοιπόν, μισό.
8: Ναι,
0: να δούμε ωραία τα βίντεο, κύριε αντιδήμαρχε.
8: Α, ναι, να δούμε.
0: Να δούμε τα βίντεο.
1: Καλύτερου νέου ανερχόμενου προσώπου 2026. Άρης Κακλέας. Αριάδνη Ζούπινα. Γρηγόρης Φρέσκος. Ελίνα Αντωνίου. Κυριάκος Χριστοδουλόπουλος. Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα 2026. Δράμαρτ. Τα λιοντάρια του πολέμου. Χιούστον. Γέστεμ ή ο σωστός τόπος και χρόνος. Οι άλλες. Το χέρι του Θεού. Art Mates Theater. Ο υπηρέτης. Τουλτσινέα. Κόντρα στην πρόοδο. Καλύτερο τοπικού θειάσου 2026. Colosseum Productions Art Fargani. Ας περιμένουν οι γυναίκες. Metropolitan Productions. Δείπνο ηλιθίων. Εταιρεία Θεάτρου Αντίρρηση. Η Πλατφόρμα. Θέατρο Τεχνών. Είστε όλοι σας καθάρματα. Η Ελλάδα 2.0. Θέατρο του Άλλοτε. Φάουστ.
8: Μιλάμε τώρα. Η Δήμαρχος δυστυχώς δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ, παρόλο που ήθελε πάρα πολύ να είναι μαζί μας. Θα απευθύνω ένα χαιρετισμό εγώ εκ μέρους της. Κύριε Τσιρόγλου, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε, 15 χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνουμε στο Δήμο Καλαμαριάς και στο Μελίνα Μερκούρη. Και επειδή πολλές φορές ταυτίζεται ένας σημαντικός θεσμός με το θέατρο, μήπως να το σκεφτούμε. Και εδώ δίπλα τώρα θα είναι και η στάση του μετρό Εμείς θα το λέμε στάση Μελίνα Μερκούρη. Η Δήμαρχος λοιπόν της χαιρετίζει την εκδήλωση, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Η Δήμαρχος Καλαμαριάς δυστυχώς δεν μπορεί να βρίσκεται απόψε κοντά μας σε αυτή τη σημαντική γιορτή του θεάτρου και του πολιτισμού, καθώς ως πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ συμμετέχει στην Αθήνα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνεδρίαση παρουσία του Υπουργού των Εσωτερικών, που συζητεί το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και οι σημαντικές αλλαγές που αυτός επιφέρει για τους Δήμους της χώρας, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή και τη συμμετοχή των πολιτών. Μου ζήτησε ωστόσο να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς της και τη χαρά της που ο Δήμος Καλαμαριάς φιλοξενεί τα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, έναν χώρο που αποτελεί πραγματικό σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό της πόλης μας. Ένα θέατρο που τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί σημαντικές θεατρικές παραγωγές, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, αποτελώντας ένα ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, έκφρασης και συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού. Ένα χώρο που ο Δήμος Καλαμαριάς στηρίζει και αναδεικνύει διαρκώς, με στόχο να αποτελεί όχι μόνο ένα στολίδι για την πόλη, αλλά και μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Η Δήμαρχος συγχαίρει θερμά την Κουλτουρόσπα για τη διαχρονική προσφορά της στο θέατρο και τον πολιτισμό και εκφράζει την ιδιαίτερη εκτίμησή της προς όλους τους ανθρώπους της τέχνης που συνεχίζουν να δημιουργούν και να εμπνέουν και να κρατούν ζωντανό τον πολιτιστικό παλμό της κοινωνίας μας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους τιμόμενους καλλιτέχνες τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Κώστα Σαντά για τη σπουδαία και πολυετή προσφορά τους στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, καθώς και στους νέους δημιουργούς και τους αεραστεχνικούς θεάσους που με ταλέντο, μεράκι και αφοσίωση αποδεικνύουν ότι το μέλλον του θεάτρου παραμένει φωτεινό. Σας εύχεται μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, έμπνευση και αισιοδοξία και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη θα συνεχίσει να αποτελεί τόπο συνάντησης της τέχνης, της δημιουργίας και της κοινωνίας όπως αξίζει στην Καλαμαριά και στους ανθρώπους της. Σας ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο, το βραβείο του νέου... Το τρίτο, είναι αυτό, με τη σειρά, ωραία, εντάξει. Το τρίτο, λοιπόν, του νέου προσώπου. Είναι ο σκηνοθέτης Άρης Κακλέας.

0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την Κουλτουρόσουπα. Ευχαριστώ τον Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, Αστέριο Πελτέκη, που πίστεψε σε αυτή την παράσταση και μου έδωσε αυτή την πρώτη σκηνοθεσία, καθώς και κάθε άνθρωπο που συνέβαλε στο να γίνει και να ανέβει αυτή η παράσταση. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι και φυσικά και τους δικούς μου ανθρώπους που χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η τρίτη πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα, ομάδα οι άλλες, το χέρι του Θεού.

0: στη συνέχεια, στην πορεία μας. Ευχαριστούμε πολύ που στηρίξατε το ξεκίνημά μας.
1: Και ο τοπικός θίασος είναι η εταιρεία Θεάτρου Αντίρρηση.

Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κουλτουρόσουπα που διοργάνωσε αυτή την υπέροχη βραδιά. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε εδώ. Εταιρεία Θέατρο Αντίρρηση.

0: ξεχωριστή φιγούρα του Κώστα Σαντά, που δεν ξεχνιέται εύκολα.
1: Λοιπόν, για σένα που συντονίστηκε τώρα, σου υπενθυμίζω ότι είσαι στον Παλμό 96,5. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου, αναμεταδίδω τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης εδώ σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Λοιπόν, είδαμε τώρα έτσι τα βραβεία για το νέο πρόσωπο, το οποίο πήρε ο σκηνοθέτης Άρης Κακλέας. Το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας, ομάδα Οι Άλλες στο Χέρι του Θεού και τοπικός θίασος Εταιρεία Θεάτρου Αντίρρηση. Έδωσαν λοιπόν όλοι έτσι το λόγο τους εδώ πέρα πάνω στη σκηνή, είπαν δύο λόγια. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα παιδιά που πήραν τα βραβεία. Προχωράμε τώρα σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Κώστα Σάντα εδώ στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Να απολαύσουμε λοιπόν, να δούμε και σε λίγο λίγα λόγια γι' αυτόν και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Καθότι ως οπαδός θεωρίας του Κουν πιστεύει στην πλήρη προσήλωση στο λειτουργήμα του ηθοποιού χωρίς να διασπά την ενέργειά του σε αλλότερες δράσεις εκτός σκηνής. Πρόκειται για αυθεντικό καλλιτέχνη με υποδειγματικό ήθος, πνευματικό υπόβαθρο, ευαισθησίες και σεμνότητα που αξιώθηκε να υπηρετήσει ένα ευρύτατο ρεπερτόριο χωρίς στεγανά, κινούμενος με εντυπωσιακή ευελιξία ανάμεσα σε κωμωδία και δράμα, φάρσα και τραγωδία, κλασικό και νεοελληνικό έργο, καταθέτοντας ψυχή σε όλα και ενσαρκώνοντας εντελώς ετερόκλητους ρόλους με την ίδια πειθό και κυρίως μία ιδιαίτερη ποιότητα που χαρακτηρίζει τις ερμηνείες. Ενίοτε απρόβλεπτες και γι' αυτό άκρως ενδιαφέρουσες, ειδικά οι αξιολάτρευτες κομικές με μια προσωπική σοφιστική άβρα, είτε πρόκειται για πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε για μικρότερο, που θεωρεί εισάξιο και μάλιστα πιο γοητευτικό, καθώς ρίχνονται στη μάχη με λιγότερα όπλα, καταβάλλοντας πολλαπλάσιο πάθος και δουλειά, κάτι που καθιστά το εγχείρημα για αυτόν ηρωικό και μεγαλειώδες. Οι παραστάσεις του κρατικού θεάτρου που συμμετείχε είναι αδύνατον λόγω όγκου να αναφερθούν αναλυτικά σε ένα σύντομο αφιέρωμα, έχοντας εντρυφήσει σε πληθώρα έργων όλων των κορυφαίων δραματουργών της παγκόσμιας και εγχώριας σκηνής, από αρχαίο δράμα και τους πλέον κλασικούς του διεθνούς ρεπερτορίου, μέχρι νεοελληνικά έργα καταξιωμένων συγγραφέων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε όλες τις αριστοφανικές κωμωδίες στις οποίες εντοπίζει μία διονυσιακή ερμηνευτική μέθη. Τον Ορέστη, την Εκάβη, Τρικυμία, Δωδέκατη Νύχτα, ο Γλάρος, Ντά, ο Άρχοντοχωριάτης, Γιατρός με το Στανιό, Περιμένοντας τον Κοντό, η Νύχτα της Ιγκουάνα, Σύρανο ντε Μπερζεράκ, ο Αγαπητικός Βοσκοπούλας, Μαντάμ Σουσού το Τάβλι, ο Μπαμπάς ο Πόλεμος, το Φιώρο του Λεβάντε και άπειρες ακόμα. Πέρα από τις έξοχες θεατρικές, η κινηματογραφική του ερμηνεία στην ταινία «Οι Γενναίοι της Αμοθράκης» άφησε ισχυρό αποτύπωμα, ενώ δηλώνει έντονα επηρεασμένους από θεατρανθρώπους σαν τον Μίνο Βαλονάκη, τον Ανδρέα Βουτσινά και τον Ντάριο Φω, αποδίδοντας παράλληλα εύσημα στους σπουδαίους δασκάλους του. Ως δάσκαλος υποκριτικής ο ίδιος σε δραματικές σχολές και βεβαίως στην αντίστοιχη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, διδάσκει στους μαθητές του ότι θέατρο σημαίνει δρόμος προς την αυτογνωσία, μια τέχνη που νικά το φόβο και δεν αφήνει τη ζωή να σκοτεινιάσει, αλλά και πώς να περπατούν πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης τιμούν σήμερα με ευγνωμοσύνη για την πολύχρονη προσφορά του τον εμβληματικό θεατράνθρωπο της πόλης, Κώστα Σαντά.

Περνάμε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και τιμητική στιγμή. Μόλις παρακολουθήσαμε αυτό το υπέροχο αφιέρωμα σε μια εμβληματική φυσιογνωμία, έναν καλλιτέχνη άρρηκτα συνδεδεμένο με το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, αλλά και με τη θεατρική πραγματικότητα της πόλης και της χώρας. Απόψε λοιπόν τιμούμε τον σπουδαίο Κώστα Σαντά για τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του. Για την τιμητική βράβευση θέλω να καλέσω στη σκηνή τον ηθοποιό και πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Κολοβό.

Καλησπέρα. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό να τιμήσω σήμερα κάποιον στον οποίο είχα την ακράδαντη επιθυμία να το κάνω μια ζωή. Νομίζω ότι χρωστάμε, δεν βραβεύουμε, είναι χρέος αυτό που κάνουμε, ένα μεγάλο ηθοποιό, ο οποίος με την κερκόπορτα του ικανού κωμικού όταν πρώτο εμφανίστηκε, κατάφερε να αποδείξει την ταυτότητα ενός μεγάλου ρολίστα. Είναι τιμή μου, που είναι φίλος μου, που υπήρχε συνεργάτης μου, και επειδή έχω υπηρετήσει αρκετά χρόνια από αρκετά μετερίζια το κρατικό Βορειοελλάδος, οφείλω να πω ότι δικαιούμαι μια γνώμη. Από κάποια στιγμή και πέρα, ο Κώστας, ο Σαντές, έγινε ταυτόσιμος με το κρατικό Βορειοελλάδος. Δηλαδή, Βορειοελλάδος σημαίνει Κώστας Σαντά και Κώστας Σαντάς Βορειοελλάδος. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς σινεμά, μόνο σας στο σπίτι του διάλεξε τον κόσμο να τον προσκαλέσει να έρθει, αν αμφισβήτησε αυτό, που το χρωστά το κρατικό Βορειοελλάδος, θα το χρωστά για πάντα. Κώστα, πλάι στη μεγάλη εκτίμηση που σου έχω, η αγάπη μου για σένα είναι ακόμη μεγαλύτερη, ακριβώς επειδή σέβομαι τον ασκητισμό με τον οποίο υπηρέτησες αυτό το χώρο.

Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε πάρα πολλές φωτογραφίες από παραστάσεις που έκανα, που συμμετείχα. Το πιο σημαντικό όμως που θα ήθελα να δείτε και δεν γίνεται ή να το ζήσετε και δεν γίνεται, είναι πίσω από την παράσταση. Θα ήθελα να ήσασταν μαζί μου στα καμαρίνια, πίσω πριν βγω στη σκηνή, στην πρόβα, όταν πολεμάω να βρω το ρόλο, στην αγωνία μου, στο άγχος, στις κουβέντες που κάνω με το σκηνοθέτη, με τους συναδέλφους, στην έμπνευση και τόσα άλλα πράγματα που θα είχαν ουσιαστικό ενδιαφέρον να σας τα πω. Όπως ένα θα πω, όταν πήγαινα πρώτη φορά στην Επίδαυρο, είχαν όλη η αγωνία και άγχος. Και εγώ που είχα τον πρώτο ρόλο ήμουν πάρα πολύ ψύχραιμος και τους έλεγα ότι γιατί αυτή η αγωνία, ό,τι αξίζει ο θεατής στο Κιλκής, το ίδιο αξίζει και ο θεατής στην Επίδαυρο. Καμία διαφορά. Έπαιξα λοιπόν εκείνο το βράδυ, ηρεμά, ωραία, τίμια, όπως έπρεπε να παίξω. Ήρθε όμως στο καμαρίνι μου η Μελίνα Μερκούρη, γι' αυτό το ανέφερα, και μου είπε υπέροχα λόγια. Αυτό με άλλαξε. Εκείνο το βράδυ είχα ανησυχία. Έπρεπε την επόμενη μέρα, το Σάββατο, να είμαι πάρα πολύ καλός, αφού έρχονται τέτοιοι σπουδαίοι άνθρωποι που σε σέβομαι, αγαπώ. Πήγα στην Επίδαυρο λοιπόν στο θέατρο και πέρασα τρεις φορές το ρόλο μου. Αγωνία, προσπάθεια, γυμναστική, ασκήσεις. Ήρθε η νύχτα, έδωσα την παράσταση, τα έδωσα όλα κυριολεκτικά. Ήταν η χειρότερη παράσταση της ζωής μου. Στο καμαρίνι δεν ήρθε κανένας. Θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά τέτοια που έχουν αληθινή αξία να τα ακούσετε και θα βλέπατε ότι είμαι ένας σαν εσάς. Κάθομαι δίπλα σας. Είμαστε ολόιδιοι. Εκτός από μία λέξη που ήρθε κάτω και μου λέει «Κύριε Σαντά, περάστε, ελάτε πάνω. Ελάτε πάνω. Σας τιμούν». Και της είπα τις λέξεις ότι «Σας παρακαλώ, εγώ είμαι με τη γυναίκα μου, με την κόρη μου. Ήρθαμε ένα χαλαρά, όμορφα. Περιμένω να δω τον κύριο, τον Γιώργο Κωνσταντίνο, που εκτιμώ, που θαυμάζω, να τον χειροκροτήσω. Δεν θέλω». Η λέξη επέμενε και μου είπε «Σας παρακαλώ πολύ, περάστε επάνω, γιατί το πρόγραμμα αργεί και δεν θα μείνουμε εδώ στα μεσάνυχτα». Και έτσι αναγκάστηκα και ήρθα και σας τα λέω αυτά. Να σας πω όμως ποια είναι αυτή η λέξη. Δημοτικό σχολείο Ροδόπολης Σερών, στο δημοτικό. Λέει ο δάσκαλός μου, διάβασε εσύ, παιδί μου, και δείχνει εμένα. Τρόμαξα. Αλλά γρήγορα βρήκα την ψυχραιμία μου και άρχισα να διαβάζω. Τελείωσα το διάβασμα. Κοίταζα το βιβλίο. Σιγή, τίποτα.
Σήκωσα το κεφάλι μου, κοίταξα με αγωνία το δάσκαλο και λίγο φόβο. Και μου λέει ο δάσκαλος, ξαναδιάβασέ το. Αυτή ήταν η λέξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το ταξίδι, για τη συγκίνηση, για όσα ζήσαμε μαζί.

0: Στο θέατρο όλα ξεκινούν από το λόγο. Τη στιγμή που μια σκέψη γίνεται ιστορία. Περνάμε, όπως καταλαβαίνετε, στη βράβευση του καλύτερου θεατρικού κειμένου, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της γραφής που γεννά κόσμους και χαρακτήρες.
1: Βρίσκεσαι λοιπόν στον Παλιμά 96,5. Σου υπενθυμίζω εγώ εδώ πέρα, είμαι η Χρυσαπλιάκου. Αναμεταδίδω σήμερα τα 15η θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη και η αλήθεια είναι πως δεν ήθελα να διακόψω ούτε μισό δευτερόλεπτο από τη συνομιλία του εξαιρετικού, του σπουδαίου Κώστα Σαντά, εδώ πέρα του ηθοποιού, ο οποίος μόλις πήρε το βραβείο του λοιπόν, το οποίο το έδωσε ο ηθοποιός και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Νίκος Κολοβός. Ήταν λοιπόν μια εξαιρετική ομιλία, είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Θέλω να σου πω έτσι δύο λόγια σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην Κουλτουρόσουπα, με εφετηρία λοιπόν τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου φίτησε με υποτροφία και σημαντικούς σταθμούς τα σπουδαία εργαστήρια υποκριτικής του Μιλάνου και της Ρώμης. Ο Κώστας Σάντας διαμόρφωσε μια σπουδαία θεατρική διαδρομή που ταυτίστηκε με την ιστορία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ένας ηθοποιός λοιπόν που κατάφερε κάτι σπάνιο, να γίνει οικείος, αγαπητός και βαθιά συνδεδεμένος με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Σ' αφήνω λοιπόν τώρα να απολαύσεις τη συνέχεια των βραβείων και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μικρές στιγμές που αφορούν προσωπικά όλους και πλάθονται με λέξεις και σιωπές. Αυτές λοιπόν καλούμε να ανοίξω και να δω ποιος κερδίζει λοιπόν το συγκεκριμένο βραβείο και όπως βλέπω είναι ο Γιάννης Τσίρος για τον Άγριο Σπόρο.
0: Όχι. Όχι, όχι, εγώ βγαίνω πάλι.
2: Δεν θα είσαι ο κύριος
0: Τσίρος. Α, εδώ.
2: Ο κύριος Βαλάσης μάλλον.
0: Α, ωραία, εντάξει.
2: Τέλεια, χαίρομαστε πολύ. Αυτές είναι οι ανατροπές
0: που μας έχει στείλει όμως, κύριε Βαλάση, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Να είστε καλά, συγχαρητήρια.
0: Μας έχει στείλει και ένα βίντεο ο κύριος Τσίρος. Να το δούμε.
3: Λυπάμαι που δεν βρίσκομαι απόψε κοντά σας. Κάποιοι σοβαροί λόγοι δεν μου το επέτρεψαν. Θέλω όμως να ευχαριστήσω όλους αυτούς που τίμησαν τον Άγριο Σπόρο με την βράβευσή του. Να ευχαριστήσω επίσης τους συντελεστές της παράστασης, τους ηθοποιούς και τη σκηνοθέτηδά μας, τη Σοφία την Καραγιάννη. Θέλω μόνο να πω δύο λόγια ακόμα για τον Άγριο Σπόρο. Κάποιες φορές η ανάγκη του ανθρώπου για επιβίωση είναι δυνατότερη από τις διατάξεις και τους νόμους που ψηφίστηκαν 5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Σε καμία περίπτωση δεν επιδοκιμάζουμε την ανομία, αλλά και ποτέ δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε επί οικείς σε μια κατηγορία κατατρεγμένων ανθρώπων. Και αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε σε μία άδικη ταξική παγκόσμια κοινωνία, αυτό είναι ταβάνι για τον πλούτο και πάτωμα για τη φτώχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Στην κατηγορία Ερμηνευτικό Σύνολο επιβραβεύεται η δύναμη της ομαδικής δουλειάς.
1: Δόθηκε λοιπόν το βραβείο για το καλύτερο θεατρικό κείμενο εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Τη βράβευση έκανε ο εξαιρετικός ηθοποιός και σκηνοθέτης και συγγραφέας Κρήτονας Ζαχαριάδης. Το βραβείο λοιπόν δόθηκε στον Γιάννη Τσίρο για τον Άγριο Σπόρο, ο οποίος φυσικά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα εδώ πέρα. Έδωσε όμως έτσι τον παλμό του και το στίγμα του με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Ένα σημείο αναφοράς λοιπόν εδώ στη σκηνή. Τώρα λοιπόν προχωράμε στα βραβεία καλύτερου ερμηνευτικού συνόλου. Σ' αφήνω λοιπόν λίγο έτσι να απολαύσεις, να ακούσεις και το βίντεο το αφιερωματικό και επιστρέφω σε λίγο.
4: Αυτή η νύχτα μένει. Δείπνο ηλιθίων. Η πλατφόρμα.
5: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ την Κουλτουρόσουπα και τον Γιάννη για την τιμητική πρόταση να δώσω ένα βραβείο. Εδώ και εγώ κεντρικά βρίσκομαι με την ιδιότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Σερών. Είναι και άλλοι καλλιτεχνικοί διευθυντές εδώ πέρα. Είναι πολύ καλή πρωτοβουλία η πρωτοβουλία του να δοθεί πλέον επιτέλους ένα βραβείο και στα ΔΠΘ. Το έχει κάνει και η Ένωση Κριτικών Ελλάδας και είναι μια ανάσα για μας. Τα διπεθέ είναι πολύτιμα κομμάτια του καλλιτεχνικού και θεατρικού πολιτισμού της χώρας. Δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε δύσκολες συνθήκες, ειδικά στις περιοχές όπου δεν υπάρχει η θάλασσα μπροστά και όπου υπάρχει αληθινή δυσκολία, γιατί η χώρα μας είναι σαν χωρισμένη σε δύο κομμάτια. Αυτό που έχει μια τουριστική και αυτό που δεν έχει μια τουριστική δυναμική. Εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια σε όλες και όλους που έχουν ήδη βραβευτεί και δώστε μου το φάκελο. Αυτό είναι τώρα σαν μια ωραία φάρσα, ένα πάρα πολύ ωραίο αστείο, γιατί θα πρέπει να καλέσω στη σκηνή έναν αγαπημένο άνθρωπο, φίλο μου, συνεργάτη, έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, ηθοποιό και κατά τη γνώμη μου και έναν καθοριστικής αξίας καλλιτεχνικό διευθυντή για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Αυτή η νύχτα μένει, Αστέρος Πελτέκης.

0: Εντάξει, είναι φοβερά συγκινητικό ότι από το συγκεκριμένο άνθρωπο πήρε αυτό το βραβείο. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τη διοργάνωση, την Κουλτουρόσωπα, το Γιάννη και όλους εσάς που τρέχετε σε όλες αυτές τις παραστάσεις. Θεωρώ εξίσου τιμητικό με το βραβείο του κοινού, το βραβείο του Ερμηνευτικού Συνόλου, γιατί σημαίνει ότι έγινε μία δουλειά συνόλου και πραγματικά όλοι οι συνυποψήφοι, όλες οι παραστάσεις οι οποίες είναι υποψήφιες έχουν ήδη κερδίσει, γιατί έχουν κερδίσει την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση της εκάστοτε επιτροπής ή των ανθρώπων που έκαναν την κριτική τους στις παραστάσεις. Η ομαδική δουλειά, η συνέργεια, θεωρώ ότι είναι αυτή που θα μας προχωρήσει, γιατί πολύ μαζί μπορούμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά.
1: Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο θεσμός μας φιλοξενείται με χαρά το ξεχωριστό βραβείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που στηρίζει έμπρακτα τη θεατρική δημιουργία της πόλης. Πρόκειται για μια διάκριση που απονέμεται με καθαρά δικά της κριτήρια, χωρίς την εμπλοκή του διοργανωτή, τιμώντας ένα τοπικό σχήμα ή ένα πρόσωπο για την προσφορά του. Να δούμε το βίντεο της ομάδας πρώτα.
2: Δόθη λοιπόν και το βραβείο του Ερμηνευτικού Συνόλου στο «Αυτή η νύχτα μένει» του Αστέριου Πελτέκη, εδώ στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Σου υπενθυμίζω λοιπόν ότι είσαι στον Παλμό 96,5 φυσικά, από αλλού. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάγου, να μεταδίδω τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Σ' αφήνω τώρα λοιπόν να απολαύσεις τη συνέχεια με το βραβείο της Περιφέρειας και επιστρέφω σε λίγο.

0: Και τώρα θέλω... Και τώρα θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αυτή την περίοδο μάλιστα βρίσκεται στη Δημιουργικό Πυρετό, τελική ευθεία για το Φεστιβάλ Επταπυργίου, κυρία Άννα Μικονίου.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Εν μέσω προβών βρίσκομαι σε αυτή την υπέροχη γιορτή. Συγχαρητήρια στην Κουλτουρόσουπα για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση που μας δίνει τη δυνατότητα κάθε χρόνο να βρισκόμαστε εδώ και να γιορτάζουμε τι άλλο το θέατρο. Εν μέσω τόσο σημαντικών προσωπικότητων, θέλω δύο λόγια να πω μόνο για αυτό το βραβείο που μας εμπιστεύτηκε πριν από 3 χρόνια ο κύριος Τσιρόγλου ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα βραβείο το οποίο ή θα έπρεπε να σηματοδοτεί την μεγάλη πορεία ενός θεατράνθρωπου της Θεσσαλονίκης ή μιας θεατρικής ομάδας ή να αποτελεί όθηση σε μια νέα θεατρική ομάδα. Φέτος επιλέξαμε το δεύτερο. Παρακολουθούμε την θεατρική ομάδα Bloom Theatre Group, δεν αποτελεί έκπληξη, είδατε και το βίντεο, είδατε την εξαιρετική ποιότητα της δουλειάς τους, τολμηρές επιλογές, οικαστική αρτιότητα και πολύ ταλέντο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα και ελπίζω ότι με το βραβείο αυτό θα δώσουμε μια πραγματική όθηση σε αυτά τα νέα παιδιά. Γιατί αυτός ο θεσμός, αυτό πρέπει να κάνει και να υπηρετεί. Και εμείς είμαστε δίπλα τους. Σας ευχαριστώ πολύ και τους περιμένουμε στη σκηνή.

0: Εμείς έχουμε μεγαλύτερο βραβείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κέντρο Πολιτισμού, την κυρία Μικονίου και τον κύριο Κολαλά για αυτό το βραβείο. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε ενεργοί στο θεατρικό τοπίο της Θεσσαλονίκης. Φέτος κιόλας πραγματοποιήσαμε 3 παραγωγές, που καταλαβαίνετε οι περισσότεροι από εδώ για μια νέα ομάδα είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά πήγαμε και στην Αθήνα και θέλουμε, στόχος μας είναι του χρόνου να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας στηρίζετε. Είναι μαζί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Κάθε φορά στα meeting αυτό λέμε, μισός να έλειπε από μας, δεν θα μπορούσε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Άννα Μαρία Γάτου, ηθοποιός της ομάδας. Μαρίνα Κωνσταντινίδου, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Και εννοείται εγώ.
1: Πέστε εσύ.
2: Ο Ανδρέας Παράσχος.
0: Κυρία Μικονίου και όλο το Κέντρο Πολιτισμού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την Κουλτουρόσουπα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Και τελειώνοντας, ήθελα να πω, κύριε Θυρόγλου, πρέπει κάτι να βάλετε επίσης για την όπερα. Γίνονται πολλές παραγωγές στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω και ψηλά και τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας. Επιτέλους έχουμε όπερα στην πόλη. Κάποιο βραβείο πρέπει να μπει.
4: Και έφτασε η στιγμή που επιβραβεύεται το ταλέντο, η κατάθεση ψυχής, αλλά και η δημιουργική αγωνία κάθε ηθοποιού. Φτάσαμε στις κορυφαίες κατηγορίες της βραδιάς, που δεν είναι άλλοι. Άλλες από...
5: Δόθηκε λοιπόν και το βραβείο Περιφέρειας Κέντρικης Μακεδονίας στην εξαιρετική αυτή ομάδα. Στη σκηνή λοιπόν ήταν η πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κέντρικης Μακεδονίας, κυρία Άννα Μικονίου, για την απονομή. Ήταν λοιπόν εξαιρετική εμφάνιση, έδωσαν εδώ πέρα τις δηλώσεις τους. Να πούμε λοιπόν ότι είσαι στον Παλμό 96,5, είμαι η Χρυσαβλιάκου και έχω αναλάβει την αναμετάδοση σήμερα για τα, από τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τώρα λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και εγώ ξανά εδώ πέρα στο μικρό την Κουλτουρόσουπα και τον υπεύθυνο τον Γιάννη Τσιρόγλου που μας δίνει αυτή την ευκαιρία για... τον ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και για όλη τη διοργάνωση σήμερα εδώ πέρα. Προχωράμε λοιπόν τώρα στα βραβεία του Α ανδρικού ρόλου εδώ στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη και του καλύτερου γυναικείου ρόλου και επιστρέφουμε λοιπόν σε πολύ πολύ λίγο με τα αποτελέσματα.
6: Ειδικός Ερέης Αλεξία Καλτσίκη Λεωφορείο Ο Πόθος Γιασεμί και Λαϊδόνη Η Αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα Λιδία Κονιόρδου Ελένη Η Δίκη Μιας Πόρνης Πελαγία Αγγελίδου Νέκια 20 κιλά
7: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα σας ευχαριστήσω για σήμερα. Συγγνώμη για τα λαθάκια που γίνανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, το Γιάννη, τα παιδιά επάνω που μας βοηθάνε, τα κορίτσια, όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και πάμε να δώσουμε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου που παίρνει η αγαπημένη μου Πελαγία Αγγελίδου. Νέκια 20 κιλά.

0: τρέμουν τα πόδια μου. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, χαρούμενη, τρακαρισμένη, μουδιασμένη, δεν νιώθω χέρια, πόδια, στόμα, όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καταρχήν το Κρατικό Θέατρο. Ευχαριστώ τον αγαπημένο μου διευθυντή Αστέρη Πελτέκη που με πίστεψε και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ το Σερέφα που έγραψε αυτό το έργο και πήρα το βραβείο. Ευχαριστώ τη σκηνοθέτηδά μου, την Ανδρομάχη, τη Χρυσομάλη. Αλλά πάνω απ' όλα, πολύ ευχαριστώ το θείασό μας, τους συντελεστές, τους... την παραγωγή, έχω πάρα πολύ τρακ, την παραγωγή, τους τεχνικούς όλους, γιατί χωρίς αυτούς, ηχολήπτες, μουσικούς, τεχνικούς, φωτιστές, δεν νομίζω με τη στήριξή τους να ήμουν τώρα εγώ εδώ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ειδικά αφιερώνω στη μανούλα μου που με βλέπει από ψηλά, το σκύλο μου που με ανέχτηκε 2 μήνες, ναι, να κάνω πρόβες στο σπίτι. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τον κινησιολόγο μου, Δημήτρη Σωτηρίου, τον βοηθό σκηνοθέτη Δημήτρη Καραγιάννη και τη μουσικό Χρύσα Γούτα, που με άντεξαν 2 μήνες στις ανασφάλειές μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Είναι από το τρακ! Ευχαριστώ!
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο βραβείο πρώτης ανδρικής ερμηνείας. Χαίρομαι γιατί είναι ένας συνάδελφος που παρακολουθώ την πορεία του τώρα, τα τελευταία χρόνια και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, αλλά τον θαυμάζω. Πρόκειται για τον Ηλία Βαλάση.

0: συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Γεια. Τι κάνετε. Λοιπόν, ακούστε, εγώ αυτό το κάνω 17 χρόνια, κάπως έτσι θα το ξεκίναγα, με αυταπάρνηση, με ψυχασθένεια, με πολύ αγάπη. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνο εδώ και λέω μην το πεις αυτό, άστο. 17 χρόνια δεν είναι τίποτα. Θες πολλά ψωμιά ακόμα. Το θέατρο είναι πόλεμος. Υπήρξα πατραχάνθρωπος του πολεμικού ναυτικού πολλά χρόνια και ήμουνα σε πολλούς πολέμους. Όταν τελείωσε αυτό, είπα, Χριστέ μου, βοήθησέ με να βρω κάτι που να μην έχει καμία σχέση με αυτό. Τελικά ξανά έμπλεξα με ένα πόλεμο. Δεν είχε καμία διαφορά, ήταν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Χρειάζεται πολύ πίστη, πολύ υπομονή, πολύ επιμονή, αυταπάρνηση και πολύ αγάπη. Να μην ζητάς τίποτα τα του εαυτού σου και ο άλλος να είναι καλύτερος από σένα. Είμαι πολύ συγκινημένος. Έχω γεννηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη και το πρώτο βραβείο που παίρνω, εύχομαι να υπάρξουν πολλά, είναι στη Θεσσαλονίκη από εσάς. Ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει για μια παράσταση. Αυτή δεν είναι ο κόσμος δεν είναι την παράσταση. Η μαγιά χρειάζεται τον κόσμο για να συμβεί. Οπότε είναι και το πιο σημαντικό πράγμα και γι' αυτό παλεύουμε. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ανθή που είναι εδώ μαζί και βραβεύτηκε και αυτή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η Ανθή, ο Δημήτρης, δώσαν τη ζωή τους όλοι, 7 μήνες πρόβες, ακατάπαυστα, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Με το μοιχείο της καρδίας τους στηρίζανε εμένα που έπεφτα πάνω στη σκηνή, έπεφτα. Λύγιζα. Δεν είχα φωνή, δεν είχα ψυχή, δεν είχα τίποτα και ερχόντουσαν τα παιδιά να με σηκώσουν και να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε. Η Σοφία Καραγιάννη, αυτή η γυναίκα η οποία πήρε τα πάντα από μας και έβαλε άλλα τόσα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Σοφία μας. Τη λατρεύουμε όλους τους συντελεστές της, γιατί είναι δική της άνθρωποι και πάντα δουλεύει με δικούς τους ανθρώπους. Και τέλος, ο κύριος Τσίρος, ο οποίος για να γράψει βουτάει την πένα μέσα στην ψυχή του, στο αίμα της ψυχής του, δεν κάνει καμία έκπτωση και δημιουργεί αυτά τα αριστουργήματα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό για εμένα να είστε πάντα δυνατοί και ευλογημένοι. Ευχαριστώ.
2: Το βίντεο. Βρίσκεσαι λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Όπως σου έχω πει λοιπόν, είμαι η Χρυσαπλιάγου, να μεταδίδω τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Δόθηκε λοιπόν το βραβείο του Α γυναικείου ρόλου από την σκηνοθέτρια της βραδιάς, την Μέρη Ανδρέου, στην Πελαγία Αγγελίδου, η οποία έκανε μια εξαιρετική δήλωση εδώ πέρα στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς Μέλινα Μερκούρη. Δόθηκε λοιπόν και το βραβείο του Α ανδρικού ρόλου από τον ηθοποιό Σπύρο Σαραφιανό στον Ηλία Βαλάση, ο οποίος έδωσε και αυτό τις δηλώσεις του εδώ πέρα επάνω στη σκηνή. Τώρα λοιπόν έχει πέσει, νομίζω έχει έρθει το αποκορύφωμα της βραδιάς. Ακούμε λοιπόν ένα αφιερωματικό, εξαιρετικό βίντεο στον σπουδαίο ηθοποιό Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος λοιπόν θα τιμηθεί σήμερα εδώ στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, σε αφήνω να απολαύσεις λίγο από το βίντεο, λίγο από την ομιλία του, λίγο από όλα όσα έρχονται και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
3: Ο Κάρολος Κουν διέκρινε τον κρυμμένο θησαυρό και τον δέχτηκε στο θέατρο τέχνης όπου μαθήτευσε. Αρχές του 60 ξεκινάει κινηματογραφικές εμφανίσεις δίπλα στη Βουγιουκλάκη, όπου τον εντόπισε ο Μάνος Χατζηδάκης και το 62 τον κάλεσε στην εμβληματική παράσταση «Οδός Ονείρων», όπου έμεινε αλυσμόνητη ως θεατρικό ορόσημο με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Χόρν, Μάρο Κοντού, Ρένα Βλαχοπούλ. Από εκεί και μετά συνέχισε την καριέρα του στον κινηματογράφο, Αρχικά με δευτερεύοντες ρόλους σε ταινίες όπως «Η Λίζα και οι άλλοι», «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Χτυποκάρδια στο θρανείο», «Η Σοφερίνα», για να συνεχίσει με πρωταγωνιστικούς στο «Γάμο στα Ελληνικά», «Η Γυνή να φοβείται τον άντρα», «Καλώς ήρθε το δολάριο», «Η Ζηλιάρα», «Ξύπνα Βασίλη» και άλλες πιο σύγχρονες. Παρότι οι εμφανίσεις του στον κινηματογράφο αριθμούν περίπου τις 25 ταινίες, ένα νούμερο ιδιαίτερα μικρό, εν τούτης το προσωπικό στίγμα που τον καθιέρωσε υπήρξε ιδιαίτερα ισχυρό, με την απολαυστική αμηχανία και τον ευρηματικό σωματικό αυτοσχεδιασμό. Και βέβαια ουδείς ξεχνά ότι η μεγάλη αναγνώριση ήρθε από ένα προφιτερόλ στην αξέχαστη εμβληματική σκηνή. Και ενώ φέρει καθαρή στάμπα κωμικού ηθοποιού, εν τούτης έχει συγκινήσει πολλάκις με την δραματική χρειά ακόμα και κωμικών χαρακτήρων που έχει υποδηθεί, όπως κάθε αυθεντικό σπουδαίο ταλέντο. Ως πολυτάλαντος έχει ασχοληθεί έντονα με τη συγγραφή έργων αλλά και τη σκηνοθεσία, τόσο για το θέατρο με κωμωδίες και επιθεωρήσεις, όσο και για την τηλεόραση από τα πρώτα της βήματα με πλήθος κωμικές σειρές. Παράλληλα δεν έπαψε ποτέ να ανεβαίνει στη θεατρική σκηνή με κλασικό ρεπερτόριο, από Αριστοφάνη, Μολιέρο, Μπρέχτ, Τένεσι Ουίλιαμς, Σέξπιρ, αλλά και νεοελληνικό με Ψαθά, Σακελάριο, Καμπανέλη, Σκούρτη, σε παραστάσεις όπως Πλούτος, Όρνηθες, Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσες, Νταντάδες, Ο Επιθεωρητής, Ταρτούφος, Αμπιγέρ, με πιο πρόσφατη επιτυχία του το καταξιωμένο έργο του Μουρσελά, Εκείνος και Εκείνος. Στις ελάχιστες συνεντεύξεις που παραχωρεί, διακρίνει κανείς το σπάνιο ήθος καλλιτεχνών της γενιάς του, που ευτύχησαν να δημιουργήσουν σε εποχές ιδεαλιστικές, νιώθοντας πέρα από σεβασμό, απεριόριστο θαυμασμό για την ποιότητα ενός σεμνού, ακούραστου, αϊθαλούς καλλιτέχνη πρότυπου, που αντί του κόσμου των στάρς, λόγω τεράστιας δημοφιλίας, επέλεξε συνειδητά τη μοναχική πορεία της γόνιμης, αδιάλειπτης δημιουργίας. Αυτόν το χαρισματικό καλλιτέχνη με την αστήρευτη ενέργεια και θεαματική πορεία πολλών δεκαετιών προσφοράς, τιμούν τα φετινά 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης, νιώθοντας ότι η τιμή είναι όλη δική μας που ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου κοσμεί με την παρουσία του το θεσμό.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλω να...
1: Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνω καν τον πρόλογο.
0: Πριν κάπου κοντά εδώ 65 χρόνια περίπου γνώρισα τη Θεσσαλονίκη. Πριν 65 ακριβώς χρόνια, όσο είναι η καριέρα μου. Το 1955 ήρθα εδώ με το θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν στο Βασιλικό Θέατρο που τότε ήταν τόλ. Ξέρετε, είναι το τόλ αυτό που γίνεται ο τζίκο από πάνω. Δεν είχε κεραμίδια. Και στη μέση πλατείας υπήρχε μια σόμπα. Αυτή ήταν. Και ήρθαμε και χειμώνα. Εκεί λοιπόν άρχισα να σκέφτομαι. Όταν είδα το θέατρο αυτό, είδα την αγάπη των ανθρώπων εκεί, των ηθοποιών που θέλαν να παίξουν. Είδα το σπόρο πραγματικά, ο οποίος οδήγησε μέχρι σήμερα εδώ που οδήγησα. Έφτασε δηλαδή η Θεσσαλονίκη σήμερα να ανταγωνίζεται καθαρά την Αθήνα στα θέατρα και στην ποιότητα και στα ταλέντα. Το λέω και αυτό γιατί έλεγα πάντα ότι θα ήθελα να ζω στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν μου λέγανε, ας πούμε, πού αλλού θα ήθελα να ζήσει εκτός από την Αθήνα, θα μπορούσα να είναι πατρίδα μου στη Θεσσαλονίκη. Και ακριβώς επειδή είχα αυτή την αγάπη, ερχόμουν κάθε τόσο πριν από 65 χρόνια, ερχόμουν σχεδόν κάθε χρόνο με περιοδίες, με θειάσους και τα λοιπά. Και έλεγα, δεν θα μπορέσω ποτέ να τη χαρώ και να τη χορτάσω αυτή την πόλη. Και μου δόθηκε ευκαιρία να έρθω στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος και να παίξω τον κατά φαντασία ασθενή και τον μπαμπά εκπαιδεύεται. Έτσι 1,5 χρόνο ευχαριστήθηκα και το χάρηκα πάρα πολύ. Και είδα πραγματικά πόσο πολύ προχώρησε η τέχνη, η θεατρική τέχνη, γενικά η τέχνη στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πόσο που έχει προχωρήσει. Και αυτό μπορώ να το λέω εγώ, γιατί οι περισσότεροι από εσάς δεν είχαν γεννηθεί τότε. Εγώ παρακολούθησα όμως όλη την πορεία της Θεσσαλονίκης. Και πραγματικά αγάπησα τον κόσμο αυτόν. Είναι τελείως διαφορετικός από άλλες πόλεις. Είναι αυτό που λέγεται εσείς καντάστερες. Έχουν μια άλλη.

0: Για τη βράβευση του κυρίου Κωνσταντίνου να καλέσω στη σκηνή την κυρία των δημοσίων σχέσεων, την κυρία Ντέζη Λεμπέση.
1: Τι, τραγουδήσουμε.
2: Τραγούδα. Από το να μιλάω εγώ καλύτερα να ζεσαι. Τι να πω, τα πες όλα. Τι να πω εγώ. Τα έχει πει όλα.
3: Πόσο τον αγαπάς.
2: Δεν φαίνεται. Τα σηκωνόμουν εδώ. Με ξέρετε να σηκώνομαι. Εγώ είμαι διπλά συγκινημένη. Καλά τώρα το λέω και τρέμω. Γιατί εκτός από τούτον εδώ, που βασικά τον εκτιμάω και είναι παραπάνω από το αγαπάω, έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στην Καλαμαριά. Στο νοσοκομείο Παναγία. Και είμαι πολύ συγκινημένη και φυσικά δεν σηκώθηκα στο μάτι κραμμάκι, με ψάχναν όλοι, γιατί είχα υποσχεθεί ότι θα σηκωθώ μόνο για αυτόν εδώ. Και ενώ έχω στο μυαλό μου διάφορα να πω, δεν θα πω τίποτα. Θα πω μόνο πόσο τον αγαπάω και βασικά πόσο τον θαυμάζω. Γιατί δεν θαυμάζω εύκολα και το ξέρει. Και είμαι ευτυχής που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και το μοιράζομαι μαζί σου.
1: Το μεγαλύτερο κέρδος πραγματικά δεν είναι για έναν καλλιτέχνη και για έναν άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι τι βγάζει, τι κέρδισε στη ζωή του. Είναι η αγάπη του κόσμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αγάπησα τον κόσμο και με αγάπησε ο κόσμος. Πιστεύω δηλαδή ότι όπου και να πάω, εδώ και ακόμα στη Θεσσαλονίκη που βρίσκομαι, έχει τέτοια αγάπη ο κόσμος μαζί μου. Και αισθάνομαι πραγματικά φοβερή συγκίνηση κάθε φορά που με πλησιάζουν και μου μιλάνε. Γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν υπήρξα φευγάτος, ούτε καλαμάτος, όλα αυτά τα πράγματα. Ήμουν πάρα πολύ χαμηλών τόνων και πάντα πίστευα στον άνθρωπο. Ακόμα και με αυτούς που πολλές φορές δεν ήταν και πολύ καλοί άνθρωποι. Εγώ πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω.
2: Γιατί δεν λες τι έγινε σήμερα. Κύριε. Γιατί δεν λες τι έγινε σήμερα με τα παιδιά. Ήμασταν στο ξενοδοχείο που μένει, φύγαμε 6 και κάτι, γιατί καταλάβαμε ότι σε λίγο είναι τα βραβεία, αλλιώς ακόμα εκεί θα ήμασταν. Και ερχόντουσαν πολύ μικρά παιδιά, μα γι' αυτό λέγω δεν τα λες. Πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή τόσα, μαζί με τους γονείς, δεν σταμάταγε να τον φιλάνε και να του λένε πόσο τον αγαπάνε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό. Δηλαδή, και λέω για σήμερα, δεν μιλάω γενικά. Να πω εγώ, γιατί το ξέρω ότι το σπίτι του πρέπει να πάρεις καινούριο σπίτι, διότι δεν τον χωράνε τα βραβεία. Όχι, ψέματα. Ψέματα λέω.
1: Να ευχαριστήσω πραγματικά δηλαδή τους ανθρώπους που διαβάζουν αυτό. Αυτό δίνει έναν τόνο, δίνει μια χαρά, δίνει μια πρόοδο αυτό που γίνεται με την κουλτούρα σου, πραγματικά δηλαδή. Θα μου πεις τώρα, εγώ αισθάνομαι σαν τη μήγα μέσα στη σούπα. Αλλά πραγματικά δηλαδή θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δημιουργία που κάνετε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Δεν φαντάζεστε πόσο. Και έχετε μια καλοσύνη στο πρόσωπο. Πού τους βρήκατε όλοι. Είναι τόσο όμορφο.
2: Το βραβείο. Πού το βραβείο.
4: Δεν είναι αυτό.
2: Πού το βραβείο. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν αυτό εδώ.
1: Εσύ μου το έδωσες.
2: Εγώ στο έδωσα, δεν ξέρω. Να σου πάσω φιλί. Εμείς ευχαριστούμε.
5: Μόλις άκουσες λοιπόν το πιο ζεστό χειροκρότημα του κοινού εδώ πέρα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη για τον εξαιρετικό, τον σπουδαίο, τον μοναδικό Γιώργο Κωνσταντίνου λοιπόν, τον εξαιρετικό ηθοποιό, ο οποίος μόλις βραβεύτηκε, δεν ήθελε επίσης να διακόψω ούτε δευτερόλεπτο τόση ώρα εδώ πέρα πάνω στην ομιλία του, γιατί ήταν όλα ένα προς ένα εξαιρετικά όσα έλεγε. Μάλιστα λοιπόν στη σκηνή του θεάτρου ανέβηκε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Ντέζι Λεμπέση για την απονομή της τιμητικής διάκρισης. Είπε λοιπόν και μια μικρή ιστορία ότι όσο βρίσκονταν, λέει, τώρα στο ξενοδοχείο που διαμένουν σήμερα, ξεκίνησαν για να έρθουν προς τα εδώ, προς τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης, και στο ενδιάμεσο, λέει, τον σταματούσαν παιδάκια, τον σταματούσαν άνθρωποι για να του πούνε πόσο τον αγαπούν και πόσο τον θαυμάζουν. Και πραγματικά αυτή νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη για έναν ηθοποιό σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Αν δεν έχει καταφέρει αυτό, η αλήθεια δεν έχει καταφέρει τίποτα. Λοιπόν, τώρα σε αφήνω λίγο εδώ πέρα να απολαύσεις την συνέχεια. Όχι, πριν σε αφήσω να σου πω και δύο λόγια για τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Είναι λοιπόν ένας Έλληνας ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, καθώς και συγγραφέας θεατρικών κειμένων, γνωστός για πολλές παραστάσεις, για πολλές ελληνικές ταινίες που έχουν μείνει φυσικά ανεξίτηλες έτσι στο χρόνο. Λοιπόν, τώρα να σε αφήσω να απολαύσεις λίγο τη συνέχεια της βράβευσης και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με νεότερα.
6: Έχουν πει ότι το θέατρο ίσως αποτελεί την πεμπτουσία της πνευματικής δημιουργίας. Γιατί το θέατρο στην πραγματικότητα συνδυάζει, και έχουν δίκιο να το σκεφτείτε, σχεδόν όλες τις μορφές, όλες τις εκφράσεις και όλες τις εκφάνσεις των τεχνών. Μπορώ να βρω πολλούς λόγους για τους οποίους αισθάνομαι ότι είναι τιμή για μένα να είμαι εδώ ανάμεσά σας. Θα σταθώ σε δύο μόνο. Ο πρώτος είναι ότι πλέον η ΕΡΤ συμμετέχει, έστω και με καθυστέρηση, σε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία την οποία έχει αναλάβει ο αγαπητός Γιάννης και την έχει εδραιώσει. Είναι υποχρέωση της ΕΡΤ να στέκεται δίπλα σε τέτοιες πρωτοβουλίες και το κάνει ευχαρίστως. Η ΕΡΤ λοιπόν συνεισφέρει, αλλά εγώ δεν θα διστάσω να σας πω. Η ΕΡΤ έχει να πάρει και πολλά, να διδαχθεί πολλά από εσάς, από πρωτοβουλίες όπως η δική σας. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αισθάνομαι τιμή είναι ότι εκπροσωπώ απόψε την ΕΡΤ 3. Η ΕΡΤ 3 είναι το καμάρι της εταιρείας. Η ΕΡΤ 3 είναι το μεγάλο μας περιφερειακό κανάλι. Είναι το κανάλι το οποίο δίνει φωνή, δίνει εικόνα, δίνει βήμα στην καλλιτεχνική δημιουργία απ' άκρου εις άκρου της Ελλάδας, αλλά όχι μόνο στην καλλιτεχνική δημιουργία, και στους προβληματισμούς των ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα, στις αγωνίες τους, στις απορίες τους, στις χαρές τους επίσης, σε όλα τα σπουδαία που και εκείνοι, όπως και εσείς στον τομέα σας, επιτυγχάνετε. Γιατί βραβείο Διπεθέ? Γιατί, ξέρετε, εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι όχι απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση να προάγουν τον πολιτισμό έχουν και όλοι όσοι δεν βρίσκονται στην Αθήνα, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη. Όλοι εκείνοι, πολλοί από αυτούς είναι εδώ, δραστηριοποιούνται σε μικρότερες πόλεις, κομοπόλεις και χωριά. Τα Διπεθέ είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία η οποία μπορεί να μετρά 43 χρόνια ζωής, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο και λαμπρό μέλλον. Και σε αυτό το μέλλον η ΕΡΤ θα είναι αρρωγός, θα είναι δίπλα τους και δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που είχατε την υπομονή να με ακούσετε, και αν μου δώσετε τώρα και το φάκελο θα σας πω ποιο Διπεθέ είναι αυτό το οποίο θα πάρει το πρώτο βραβείο Διπεθέ από την ΕΡΤ 3. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας στο Διπεθέ Κοζάνης για το φορτηγό της ποίησης.

0: και βαρύ.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το κοινό που ψήφισε αυτή την ξεχωριστή παράσταση που προτείναμε για το κοινό της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο της Κοζάνης. Πρόκειται για το φορτηγό της ποίησης. Είναι μια παράσταση η οποία διαδραματίστηκε μέσα σε ένα φορτηγό για 30 θεατές κάθε φορά. Δίναμε 4 παραστάσεις την ημέρα, ούτως ώστε 120 θεατές τη μέρα να μπορούν να την παρακολουθούν. Ήταν μια θεατρική performance. Εμπνεύστηκα από αυτήν, θα ήθελα να το αναφέρω, από τις παραστάσεις που παρακολουθούσα το μακρινό 2000 κάτι στην πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, όπου Στάθης ο Λιβαθινός με την ομάδα του κάνανε τότε το «Αυτό που δεν τελειώνει ένα» και «Αυτό που δεν τελειώνει δύο». Ήταν μια παράσταση που την πίστεψε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης και θα ήθελα πάρα πολύ να το ευχαριστήσω και αυτό και τον πρώην πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Μάστορα, και την νυν πρόεδρο, την Κίκα Χατζημανόλη. Ήταν μια παράσταση που ταξίδεψε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ξεκίνησε στην Παγκόσμια Μέρα Ποίησης από την Κοζάνη και ταξίδεψε στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στα Γρεβενά, στην Πτολεμαΐδα. Επανέρχεται στην Κοζάνη σε λίγες μέρες και είναι μια παράσταση που θα θέλαμε πολύ να την ταξιδέψουμε σε όλη τη χώρα, καθότι είναι εύκολο να ταξιδέψει. Και φέρνει την ποίηση στο επίκεντρο. Δηλαδή, έμπαινε το φορτηγό σε πλατείες και μέσα σε κεντρικές πλατείες παρουσιαζόταν το έργο ανά μισή ώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων για όλη την ομάδα των συνεργατών. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθότι συμπράξαμε για αυτή την παράσταση και το σκηνικό χώρο το σχεδίασαν οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Σκηνογραφίας με εποπτεύουσα καθηγήτρια την Ευαγγελία την Κυρκινέ και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις ηθοποιούς, την Έλλη Χατζηπίδου, τη Σεβαστή την Αϊβαζίδου και τον Παναγιώτη τον Άκο. Το μουσικό μας, το Χάρη τον Κατζόφλια, την Εύη την Παπαμάρκου που ήταν στα φώτα. Και φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ την Κριτική Επιτροπή που μας έδωσε αυτό το βραβείο και μας δίνει την ευκαιρία να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο το σπουδαίο έργο που οφείλουν να επιτελέσουν τα περιφερειακά θέατρα και θα γίνω λίγο μη αρεστός αυτή τη στιγμή, ίσως, καθότι δυστυχώς τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα είναι περισσότερο κατόνομα περιφερειακά, καλύπτουν φυσικά την πόλη στην οποία εδράζουν, αλλά με μια πάρα πολύ χαμηλή επιχορήγηση που παίρνουν από το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι 80.000 ευρώ για 3 παραγωγές, δυστυχώς δεν καλύπτουν την περιφέρεια και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύω ότι ο πολιτισμός πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό και να μην είμαστε κατ' όνομα περιφερειακά θέατρα, αλλά κατ' ουσίαν. Και αυτό πέρα από χρήματα χρειάζεται θεσμική υποστήριξη, χρειάζεται προσωπικό, καθότι όλα τα ΔΥΠΕΘΕ είναι υποστελεχωμένα. Και είμαι χαρούμενος, καθότι τους τελευταίους 2-3 μήνες το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε μια 14η επιτροπή που συμμετέχει ο κ. Πελτέκης για την αναθεώρηση των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων, που είναι επιτακτική ανάγκη για τη χώρα, ούτως ώστε ο πολιτισμός να μην είναι προνόμιο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης ή της έδρας του κάθε ΔΥΠΕΘΕ, αλλά να είναι ένα αγαθό που μοιράζεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη τη χώρα, είτε αφορά τις παραστάσεις, είτε αφορά την εκπαίδευση, είτε αφορά τα σεμινάρια, είτε αφορά το θέατρο για τα παιδιά, για τους εφήβους και για τους ενήλικες. Θα ήθελα να κλείνοντας να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους τους ανθρώπους της περιφέρειας που στηρίζουν το ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και να το αφιερώσω επίσης στους ανθρώπους που λείπω περισσότερο γιατί αναγκάζομαι να είμαι μακριά από την έδρα του σπιτιού μου, στη σύντροφό μου και στα δύο μου παιδιά, που όπως είπε πριν λίγες μέρες ο σύντροφός μου, είναι λίγο περισσότερο όταν είμαι στο σπίτι και έχω συνεχώς το μυαλό μου στο θέατρο, παρά όταν είμαι μακριά και δουλεύω στο ΔΥΠΕΘΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βεβαίως. Δεν ταξιδεύει το φορτηγό, είναι ακίνητο, αλλά μπορούμε να το φέρουμε. Βεβαίως.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ως πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τιμή που μας κάνατε. Ευχαριστούμε πολύ την Κουλτουρόσουπα. Κύριε Κωνσταντίνου, τα σέβη μας. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Και μάλλον είναι ήδη πολύ λίγο αυτό για σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο αυτό για την περιφέρεια του Δήμου Κοζάνης. Πέρα από τον πολιτισμό το οποίο παρέχει το ΔΥΠΕΘΕ μας, το βραβείο αυτό βγάζει και λίγο προς τα έξω την Κοζάνη, την κάνει λίγο πιο γνωστή. Είναι ένας πολύ σημαντικός τόπος, τον οποίο και θα ήθελαμε να ξέρει η υπόλοιπη Ελλάδα για πολλούς λόγους. Χαίρομαι λοιπόν που το ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης είναι ένας από αυτούς και το βραβείο σήμερα αξίζει και ανήκει στον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, τον κύριο Στέλιο Χλιαρά, όπου σκηνοθέτησε, είχε και όλη τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία και φυσικά στους συντελεστές που έχει ήδη αναφέρει, στους αγαπητούς μας ηθοποιούς, στους συντελεστές, στο Χάρη για τη μουσική, στην κυρία Μημίκου και σε όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει και έχουν συντελέσει στο να βγει όλο αυτό το πολύ όμορφο και ταξιδιάρικο δημιούργημα, το φορτηγό της ποίησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά και ευχόμαστε να ταξιδέψει, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος καλλιτεχνικός διευθυντής, σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίζω.

0: Νομίζω ότι έχει βίντεο, τελικά μάλλον δεν έχει. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι η ΕΡΤ θα στηρίζει το θέατρο, θα στηρίζει τον πολιτισμό, όπως το κάνει, θα συνεχίζει να το κάνει και τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε.
1: Να καλέσουμε τον κύριο Τάτση, ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ και την Κουλτουρόσπα. Νομίζω ότι το Θεσσαλικό Θέατρο δεν είναι τυχαία το πρώτο, παίρνει το πρώτο τιμητικό βραβείο. Ταξιδεύει 50 χρόνια και λειτουργεί 50 χρόνια ως επαγγελματικό θέατρο στην περιφέρεια. Νομίζω ότι θα τέριαζε και ο τίτλος στον χώρο του πολιτισμού ότι είναι αυτός που επέτρεψε στη Μερκούρη 7 χρόνια αργότερα, από το 75-76, που ήταν η πρώτη χρονιά που λειτουργήσε το Θεσσαλικό Θέατρο, να μην ονομάσει επαρχιακά τα θέατρα, αλλά περιφερειακά. Πλήρωνε τις πρόβες, και το ξέρουν πολύ καλά οι ηθοποιοί, αυτό μέχρι και σήμερα είναι σπάνιο, από την πρώτη μέρα προβών. Όλους τους συνεργάτες και όλους τους συντελεστές των παραστάσεων. Περάσανε από αυτό σπουδαία ονόματα, που αν αρχίσω να απαριθμώ, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε να παίζουμε στο πιάνο από πρόσφατα Ανδρέου, λίγο παραπίσω Ξιδάκη, πιο πίσω Λουκιανό και Λαϊδόνη βέβαια. Και για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή που παραλαμβάνω αυτό το βραβείο, αν και θα μπορούσε να είναι εδώ η Άννα Βαγενά, που έβαλε την ιδέα για τη δημιουργία του Θεσσαλικού Θεάτρου, ή ο Κώστας Οτσιάνος, που μαζί πήγαν στη Λάρισα, και ο Γιώργος Γιάκας, και δεκάδες άνθρωποι. Θα μπορούσε να είναι ως εκπρόσωπος των πολιτών ο ίδιος ο Δήμαρχος. Γιατί το Θεσσαλικό Θέατρο για 7 χρόνια στηρίχτηκε στη δύναμη των ανθρώπων της πόλης και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ονομάστηκε εξ αρχής Θεσσαλικό και Θεσσαλική Πορεία, γιατί έκανε αυτό που είπε πολύ σωστά ο Στέλιος, ότι θα έπρεπε και όφιλε να κάνουν τα θέατρα. Πήγαινε από χωριό σε χωριό στην κυριολεξία και από μικρή πόλη έως μεγαλύτερη. Έφτασε μέχρι την Επίδαυρο. Ήταν το πρώτο θέατρο της περιφέρειας πέραν των κρατικών που του άνοιξε η πόρτα της Επιδαύρου. Και εκεί επαλήθευσε ότι δεν μπορεί να λέγεται απλώς περιφερειακό, αλλά ένα κεντρικό θέατρο. Θα μπορούσαν λοιπόν οι τρεις προτεργάτες, ένας από τους τρεις να είναι εδώ. Θα μπορούσε όμως και είναι εδώ, αλλά θα με μαλώσει αν τον φωνάξω στη σκηνή, αλλά σε αυτόν θα το παραδώσω να το πάει στο θέατρο. Ένας από τους ανθρώπους που δούλεψαν σχεδόν 50 χρόνια, όσο και το θέατρο σε αυτό, και δεν έλειψε ούτε μία μέρα από αυτό. Και όπως οι ηθοποιοί μπορούν να παραπονιούνται ότι την περίοδο των προβών δεν μπορούν να λείψουν, των παραστάσεων αποκλείεται, εκείνος αδιάλειπτα 43 χρόνια, 45 χρόνια, είναι στο θέατρο. Και θα αξίζει, πέρα από το Θεσσαλικό, και εκείνος ένα χειροκρότημα για αυτή την αδιάλειπτη παρουσία σε αυτό. Είναι ο Νίκος Γεωργάκης. Στην ανάγκη που έχουν τα διπεθέ για τέτοιου είδους βραβεύσεις, το είπε ο κ. Ανδρέου πρώτος. Στα προβλήματα αναφέρθηκε πάρα πολύ σωστά ο Στέλιος Χουλιαράς. Έχουμε ανάγκη τη στήριξη της πολιτείας, έχουμε ανάγκη από προσωπικό, έχουμε ανάγκη από σκηνές, αλλά έχουμε ανάγκη και από ηθική υποστήριξη. Ευχαριστούμε ΕΡΤ, ευχαριστούμε Κουλτουρόσπα, ευχαριστούμε Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θα μπορούσε φυσικά, κυρία Τάτση, να λείπει βράβευση για τον κύριο Τσιάνο. Για την βράβευση λοιπόν του μεγάλου θεατράνθρωπου Κώστα Τσιάνο, καλούμε στη σκηνή το Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ3, κύριο Άρη Παναγιωτίδη.

Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τώρα, τα τισέρ τα πιο πολλά από ο Πρόεδρος. Και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια για την ΕΡΤΡΙΑ. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ανάμεσα στους δικούς μας ανθρώπους.

0: Η ΕΡΤ3 είναι το περιφερειακό κανάλι της ΕΡΤ και μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός της περιφέρειας. Δεν μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός μόνο στις μεγάλες πόλεις, μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός στα χωριά, στις κομοπόλεις και θέλουμε να είμαστε εμείς οι φορείς του πολιτισμού, να έρθουμε πιο κοντά στον κόσμο, να έρθει ο κόσμος σε εμάς, αλλά πιο πολύ στους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν τον πολιτισμό. Άκουσα πριν με πολύ μεγάλη προσοχή ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Άκουσα όμως και ανθρώπους που μιλάνε για ταξίδι, που μιλάνε για προορισμούς από χωριό σε χωριό, από πλατεία σε πλατεία. Και εμείς κάπως έτσι είμαστε. Αλλά πάνω απ' όλα θεωρώ ότι όπως και η ΕΡΤ κεντρικά, έτσι και η ΕΡΤ3 θέλει να πρωτοπορεί και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μας να βραβεύουμε έναν πρωτοπόρο των περιφερειακών θεάτρων. Αν είναι εδώ.
1: Ο κύριος Σιάνος μας έστειλε ένα βίντεο, να το παρακολουθήσουμε.
2: Γεια σας. Είναι πολύ συγκινητικό το βράδυ σήμερα και η ΕΡΤ3 τιμάει το Θεσσαλικό Θέατρο, τα 50 χρόνια ζωής του Θεσσαλικού Θεάτρου, που εγώ ήμουν από την αρχή με την Άννα τη Βαγιανά, βέβαια, που εκεί το συνέλαβε ο Γιώργος Ζιάκας και πολλοί άλλοι λαρισαίοι φίλοι μας, και όλοι μαζί προσπαθήσαμε αυτή την εποπία, θα τη λέγαμε, ή λένε κάποιοι άλλοι, του Θεσσαλικού Θεάτρου. Είμαι πολύ συγκινημένος που γιορτάζεται αυτή η μέρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα το εφαλτήριό μας για τις επιτυχίες. Στη Θεσσαλονίκη καταλαβαίναμε ότι θα αρέσει το έργο, η παράσταση και όλα τα λοιπά. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είμαι κοντά σας, γιατί κάνω πρόβες στην Αθήνα τώρα με το για το ματωμένο γάμο του Λόρκα, που ανεβαίνει για πρώτη φορά από το Θεσσαλικό Θέατρο, για να τιμήσουμε και εμείς τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου. Και είμαι πάντοτε συμπαραστάτης στους άλλους καλλιτεχνικούς διευθυντές και στον τωρινό, τον κύριο Ορέστη Τάτσιν, και χαίρομαι πολύ που συνεχίζεται αυτή η σπουδαία πορεία του Θεσσαλικού Θεάτρου. Είμαι ευτυχής που το αγαπάει η πόλη, το αγαπάει όλη η Ελλάδα το θέατρο, και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον Δήμο, το Δήμαρχό μας και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου, που προχωράνε αυτή την ιστορία ενός ιστορικού θεάτρου που είναι το Θεσσαλικό Θέατρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Α, το... Πού είναι το βραβείο? Α, έτσι
3: είναι. Όχι, για να μην πείτε ότι δεν του δώσαμε άδεια, μου είπε ότι θα πας εσύ να το πάρεις.
1: Εντάξει, ωραία. Χέρι με χέρι να γίνει παραλαβή παράδοση. Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας τις τιμητικές βραβεύσεις, κυρίες και κύριοι της ΕΡΤ, ο Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ3, ο κύριος Χάρης Αρβανιτίδης, τιμά την αγαπημένη ηθοποιό Ηρώμου Κιού για τη συνολική προσφορά της στον χώρο του θεάτρου, αλλά και για τη σημαντική θητεία της ως Προέδρου και Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του ΔΥΠΕΘΕ Λάρισσας.
4: Λοιπόν, χαίρομαι γιατί είμαι ανάμεσα σε φίλους γνωστούς, λατρεμένους ανθρώπους. Κύριε Κωνσταντίνου, ακόμη θυμάμαι την υπέροχη συνέντευξη που μου παραχωρήσατε. Τι ωραία που είχαμε περάσει. Ελπίζω να το ξανακάνουμε, αν δοθεί ευκαιρία, έτσι, στα επόμενα 10-20 χρόνια από τώρα. Λοιπόν, τα είπαν όλοι οι προλαλήσαντες όσον αφορά το ρόλο της ΕΡΤ και της ΕΡΤ3. Εγώ αυτό που έχω απλά να επισημάνω είναι ότι και με αυτό το βραβείο αποδεικνύουμε ένα πράγμα, ότι δεν είμαστε απόμακροι παρατηρητές της περιφέρειας, αλλά ενεργοί συνοδοιπόροι. Και έτσι θα συνεχίσουμε και έτσι θα πορευτούμε. Στρέφουμε τους προβολείς εκεί που πραγματικά αξίζει να αναδείξουμε τον μόχθο και τον κόπο των ανθρώπων της τέχνης. Γιατί η καρδιά του ελληνικού θεάτρου χτυπάει το ίδιο. Χτυπάει το ίδιο στην Κοζάνη, το ίδιο στην Καλαμάτα, το ίδιο στις Σέρες, το ίδιο και στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου και την Πλατεία Αμερικής. Αλλά χτυπά το ίδιο. Λοιπόν, εμείς ως ένας φιλόξενος χώρος θα δείξουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που άοκνα, σιωπηρά πολλές φορές και στη σκιά του κέντρου μοχθούν για την τέχνη και τη θεατρική παιδεία. Χαίρομαι πραγματικά και είμαι πολύ συγκινημένος γιατί θα παραδώσω μια τιμητική διάκριση σε μία καλλιτέχνηδα η οποία εκτός το ότι έχει να προσφέρει πολύ μεγάλο έτσι, έργο στην θεατρική παιδεία και την τέχνη γενικότερα, ήταν η αδερφή που ποτέ δεν είχα στη ζωή μου. Και είμαι διπλά συγκινημένος γι' αυτό, η Ρο Μουκίου, έλα η Ρο, η οποία η Ρο έπιασε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Κώστας Τσιάνος. Πήγε παραστάσεις στην Επίδαυρο, αναβάθμισε την παιδική σκηνή του Διπεθέ με αρχαίο ελληνικό δράμα παρακαλώ. Και έφερε ανθρώπους όπως ο Μίμης Πλέσας, ουσιαστικά αμυστή, έτσι, για να βοηθήσουν και να στηρίξουν την προσπάθεια. Σου το παραδίδω. Ευχαριστώ. Με όλη μου την αγάπη.
1: Μπορώ να πω δύο λόγια
4: και εγώ.
1: Δύο θα πω μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό με τιμά ιδιαίτερα, γιατί νιώθω πολύ μικρή, ένα τίποτα. Για το μόνο που είμαι περήφανη είναι ότι ξεκίνησα από τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου και αυτό που μου έμαθε ήταν να έχω ήθος και σεμνότητα. Το δεύτερο που έχω να πω είναι αφού δώσω συγχαρητήρια στην ΕΡΤ, στον πρόεδρο, στον διευθύνοντα σύμβουλο, στον γενικό διευθυντή της ΕΡΤ που αγκάλιασαν αυτή την ιδέα και την έκαναν πράξη του αδερφικού μου φίλου Χάρη Αρβανιτίδη, η οποία ιδέα τον βασάνιζε χρόνια. Εγώ το ξέρω αυτό και γίνεται πράξη σήμερα και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό την πολιτεία και είναι νομίζω σε έναν δρόμο καλό να ενισχύσει το έργο των Διπεθέ. Με ό,τι εργαλείο έχει, να βάλει και το χέρι στην τσέπη, αλλά δεν αρκεί αυτό, χρειάζεται και προσωπικό, χρειάζεται όλα αυτά που προαναφέρθηκαν. Και αυτή η αναθεώρηση, κύριε Βελτέκη, νομίζω είναι στα σκαριά και πρέπει να γίνει πράξη. Από εκεί και πέρα, ευχαριστώ την οικογένειά μου που με άντεξε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Βρέθηκα σε ένα τιμόνι, μικρή γυναίκα, ξέρετε, και έπρεπε να μην κάνω καμία στραβατιμονιά. Προσπάθησα για να το πετύχω αυτό να βαδίσω στα χνάρια του σπουδαίου Κώστα Τσιάνου και με τη βοήθεια, τη στήριξη, την απόλυτη του Νίκου Γεωργάκη που είναι εδώ σήμερα, του επικεφαλής των τεχνικών του Θεσσαλικού Θεάτρου, ενός ανθρώπου καθώς και όλου του διοικητικού προσωπικού, του τεχνικού προσωπικού που μου στάθηκαν άοκνα, αδιαμαρτύρητα, νυχθημερών να δουλεύουμε για να βρούμε το δρόμο μας στα χνάρια του Κώστα Τσιάνου προς την Επίδαυρο. Και τον βρήκαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε πλέον μια ανάσα πριν από το μεγάλο φινάλε. Η αγωνία και η χαρά μιας ολόκληρης θεατρικής χρονιάς κορυφώνονται με τις δύο ανώτατες διακρίσεις, το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας και το βραβείο καλύτερης παράστασης. Δύο βραβεία που τιμούν το συνολικό όραμα και είναι η στιγμή εκείνη που όλα τα κομμάτια ενώνονται.
1: Λοιπόν, για σένα που βρίσκεσαι εδώ μέχρι και αυτή την ώρα, είσαι στον Παλμό 96,5, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είμαι λοιπόν η Χρυζαπλιάκου. Βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη και αναμεταδίδω τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Είδαμε λοιπόν μόλις τώρα, σε άφησε εδώ να απολαύσεις έτσι με απόλυτη αφοσίωση τις βραβεύσεις της ΕΡΤ 3, τη νέα του συνεργασία λοιπόν εδώ στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης για τα αφιερωμένα. Μια βράβευση λοιπόν αφιερωμένη στα ΔΠΘ. Είδαμε λοιπόν εδώ πέρα μέλη της ΕΡΤΡΙΑ να βραβεύουν τα ΔΠΘ. Ήταν εξαιρετικές οι βραβεύσεις. Όλοι είπαν έτσι λίγο πολύ από κάτι εδώ στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Και νομίζω ότι τώρα φτάνουμε έτσι στην κορύφωση της βραδιάς. Βραβεύουμε την. Έρχεται το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας και το βραβείο καλύτερης παράστασης. Είναι λοιπόν έτσι, φτάνουμε προς το τέλος, προς το φινάλε. Σε αφήνω λίγο να απολαύσεις το αφιερωμένο βίντεο και επιστρέφω σε λίγο με νεότερα.
2: Ζωζάς του Νίκου Καζαντζάκη. Η πλατφόρμα του Νίκου Νικήτογλου.
3: Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαι σε αυτή τη στιγμή, τόσο μεγάλη γιορτή. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κωνσταντίνου για την τόσο μεγάλη του συνεισφορά στο θέατρο, όλους τους φίλους, συναγωνιστές, συναδέλφους, ανταγωνιστές για τα βραβεία που έχουν πάρει μέχρι τώρα. Ήταν πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς, γιατί η προσπάθειά τους ανταμείφθηκε. Είμαι πολύ χαρούμενος επίσης, γιατί μου δίνεται η τιμή να δώσω δύο τόσο σημαντικά βραβεία. Ευχαριστώ το Γιάννη και την Κουλτουρόσουπα, γιατί πραγματικά μου κάνει την τιμή να δώσω αυτά τα δύο τόσο σημαντικά βραβεία. Γιάννη, θέλω να σου θυμίσω επίσης την πορεία από την αρχή, που όταν μου είπες ότι θα ξεκινήσεις να κάνεις αυτά τα θεατρικά βραβεία, σου είπα ότι παρόλο που πολλές φορές διαφωνώ μαζί σου, θα είμαι στο πλάι σου. Γιατί πραγματικά τέτοιοι θεσμοί πρέπει να στηρίζονται και πρέπει να μεγαλώνουν. Χαίρομαι πολύ που αυτό που προσπάθησες να μεγαλώσεις και να ανθίσει δεν έγινε απλά ένα καλό φυτό, έγινε ένα μεγάλο δέντρο που κάτω από τα κλαδιά του σήμερα σκεπάζει τον πολιτισμό αυτής της πόλης. Θα ήθελα επίσης να κάνω έκκληση σε όλους, έχοντας πλέον την προσπάθεια αυτή του Γιάννη, να καταλάβουν ότι πραγματικά αυτή η λίμνη του πολιτισμού πρέπει να μεγαλώσει. Πρέπει μέσα από τη δύναμη και την ενότητα όλων μας να κάνουμε αυτή τη δύναμη να τη λίμνη να μεγαλώσει, γιατί πραγματικά ο πολιτισμός είναι μια λίμνη που έχει μέσα όλους μας. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε στα βραβεία.
4: Καλύτερη σκηνοθεσία, Αστέριος Πελτέκης, αυτή είναι η Θαμένη.
3: Είμαι πολύ.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους ανθρώπους της Επιτροπής και την Κουλτουρόσουπα. Να πω καταρχάς ότι όλοι οι συνυποψήφοι είναι αυτοί οι οποίοι μοιραζόμαστε αυτό το βραβείο, γιατί όλοι μαζί βρεθήκαμε να διεκδικούμε μία από τις καλές, ας πούμε, σκηνοθεσίες που θα βραβευτούν. Θεωρώ ότι τις περισσότερες παραστάσεις έχω δει από τις υπόλοιπες. Δεν νομίζω ότι υπολείπονται σε τίποτα από την δική μας παράσταση. Η μεγάλη μου χαρά είναι να δημιουργούνται όλο και περισσότερες καλές παραστάσεις και στην πόλη μας και να διεκδικούμε επί ίσης όρης μία ισότιμη θεατρική κοινότητα και στη Θεσσαλονίκη και φυσικά και στα θέατρα της περιφέρειας. Το είχα πει από την πρώτη φορά που ανέλαβα την διεύθυνση του Κρατικού Θεάτρου στο Γιάννη ότι θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο το ότι υπάρχουν βραβεία θεατρικά στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό οφείλεται στο Γιάννη και στην Κουλτουρόσουπα. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να το στηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που σε αυτούς ανήκει αυτό το βραβείο, στους ηθοποιούς, στους καλλιτεχνικούς μου συνεργάτες. Κάποιοι από αυτούς ήδη βραβεύτηκαν και ο Στέλιος ο Τζολόπουλος και η Φρόσο η Λίτρα. Ο Θανάσης ο Δυσλής, η Σοφία η Καλεμκερίδου και ο Κώστας ο Σαντάς. Είχα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μου σε αυτή την παράσταση και να δουλέψουμε μαζί και να ταξιδέψουμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Και θα ευχαριστήσω και όλους τους τεχνικούς και τους ανθρώπους του θεάτρου. Το Κρατικό Θέατρο είναι ένας μεγάλος πυλώνας πολιτισμού και ταυτόχρονα όμως είναι και ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος χώρος, ένα μεγάλο καράβι με πολλές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά με την αρρωγή τους και την αγάπη που έχουμε καταφέρει αυτά τα χρόνια να καταθέσουμε, έχουμε προχωρήσει πολύ και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από ένα βραβείο αλλά και από, από τη στήριξη του κόσμου το οποίο γεμίζει τις αίθουσες του κρατικού σε όλες τις παραστάσεις. Όλες οι παραστάσεις, όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου φυσικά αλλά και όλες οι παραστάσεις της πόλης θεωρώ ότι είναι δικές μας. Είμαι μαζί τους και είναι μαζί μας και θεωρώ ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο θεατρικό τοπίο και θα βρούμε τη δική μας Ιθάκη. Και όπως λέει και ο ποιητής, σ' αυγείς στον πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώση. Και λέει τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, το θυμωμένο Ποσειδώνα, τέτοιους ποτέ στο δρόμο δεν θα βρεις, αν μένει σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συν κίνησης, το σώμα και το πνεύμα σου αγγίζει. Και όταν θα φτάσεις στην Ιθάκη, έτσι σοφός που έγινες, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Περνάμε στην καλύτερη παράσταση.
1: Αυτή η νυχταμένη. Κρατικό θέατρο Μωρή Βελάθος.
0: Να σαρώσαμε φέτος.
2: Τα είπα προηγουμένως όλα, δεν θα σας κουράσω άλλο. Λυπάμαι που φύγανε κάποιοι αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι ήδη, και ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, με τον οποίο την τελευταία φορά που ήταν στο Κρατικό Θέατρο ήμασταν μαζί στον Καταφαντασία Ανασθενή. Και σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ απόψε και μείνατε μέχρι αργά.
3: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της υπέροχης βραδιάς. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και που παραμείνατε στην αίθουσα. Θέλουμε να συγχαρούμε από καρδιάς όχι μόνο τους νικητές, αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά με τις υποψηφιότητές τους. Η παρουσία τους άλλωστε και μόνο δηλώνει πως το θέατρο της πόλης είναι ζωντανό και σπουδαίο. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς, το υπέροχο κοινό που στηρίζετε κάθε χρόνο τα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω προσωπικά τον Γιάννη Τσιρόγλου για την τιμή της φετινής παρουσίασης. Ζητώ συγγνώμη που έκανα μερικά λαθάκια. Ήταν η πρώτη μου φορά. Λοιπόν, για όσους παραμείνουν και έχουν διάθεση, ακολουθεί ένα μικρό πάρτι, μην το χάσετε, εκεί γίνονται τα καλύτερα. Και θέλω μη φύγετε όλοι οι βραβευθέντες να ανέβουν πάνω στη σκηνή, γιατί η Ειρήνη περιμένει να μας βγάλει την καθιερωμένη φωτογραφία. Εγώ ζω γι' αυτό να βγω φωτογραφία κι εγώ με όλους τους βραβευθέντες. Ελάτε. Ελάτε. Από μένα καλό σας βράδυ και καλές θεατρικές συναντήσεις. Γεια σας.
4: Δόθηκαν λοιπόν και το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας και το βραβείο καλύτερης παράστασης. Στη σκηνή λοιπόν ήταν επάνω ο θεατρικός παραγωγός κύριος Γιάννης Ζαφυρίου μαζί με την κόρη του, όπου έδωσαν λοιπόν τα βραβεία. Το καλύτερης σκηνοθεσίας πήγε στον Αστέριο Πελτέκη για το Αυτή η Νυχταμένη και το καλύτερης παράστασης επίσης στο Αυτή η Νυχταμένη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήσουν στον Παλμό 96,5 σχεδόν ένα τρίωρο εδώ πέρα. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου. Έκανα την αναμετάδοση αυτής της εξαιρετικής διοργάνωσης των 15 θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης. Δώσαμε λοιπόν ραντεβού σήμερα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Λίνα Μερκούρη. Θέλουμε λοιπόν και εμείς να δώσουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ, να πούμε στην Κουλτουρόσουπα και στον εξαιρετικό Γιάννη Τσιρόγλου που μας εμπιστεύτηκε σήμερα. Και μπράβο λοιπόν για όλη αυτή τη διοργάνωση. Λοιπόν, καλό βράδυ να ευχηθώ εγώ τώρα σε όλους εσάς που μείνατε εδώ πέρα μέχρι αυτή τη στιγμή. Και αυτό που έχω να πω είναι ιστο επανειδήν.

0: θα σε καμάρω.
1: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

0: νιώσω.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,